0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: Ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio. Ακούς
1: Ρυθμός Radio.
0: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να το ξαναπώ λίγο γιατί το ξέχασα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα κόσμε, καλημέρα Μελβούνη, καλημέρα Αυστραλία. Λοιπόν, πρώτη μέρα μετά από αυτή την παύση των δύο μηνών. Δύο μήνες λοιπόν, έτσι πιο ανέμελοι περάσανε. Καλημέρα και στην Ελλάδα μας, την Ελλάδα μας την όμορφη, την Ελλάδα μας τη λαμπερή, την Ελλάδα μας τη φιλόξενη. Φυσικά με τόσα τόσα τόσα προβλήματα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τη σημεία λοιπόν, πίσω τα μικρόφωνα, Στάζος Ταλίδης. Είχα πολύ καιρό να το πω αυτό, να πω άλλη μια φορά καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, μου λείψε. Θα πάμε παρέτσα λοιπόν, όπως γίνεται τα τελευταία, είναι να πούμε ότι είναι η 15η χρονιά του πρωινού. 15 χρόνια λοιπόν εδώ, πάντα παρέα με εσάς συντονισμένοι. Ο ρυθμός, εγώ και εσύ φυσικά, αυτό το παρεάκι το οποίο έχει γίνει συνήθεια και για μένα φυσικά, ένα είδος ψυχοθεραπείας. Έτσι λοιπόν θα πάμε και όλη τη χρονιά. Θα πάμε λοιπόν με Greek Breakfast Show. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα πολύ να βγω στον αέρα. Περίμενα πάρα πολύ. Ήθελα να έρθω σε επαφή με εσάς, μου λείψε. Είναι μια καθημερινή συνήθεια που η αλήθεια είναι ότι αν την αφήσεις, σου λείπει. Ωραίος καιρός Μελβούνη σήμερα, στους 18-19 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Θα ανέβει, θα φτάσει 24, καλοκαιρινές έτσι μέρες με πολύ ήλιο.

Φυσικά και θα πάρουμε γράμμες, φυσικά και θα πάρουμε μηνυματάκια. Είναι πολύ εύκολα τα στοιχεία επικοινωνίας, rythmos.com.au. Μπαίνετε στην σελίδα του ρυθμού. Μπορείτε να στείλετε εκεί τα μηνύματά σας. Φυσικά το προτιμότερο θα ήταν να κατεβάσετε την εφαρμογή μας από το, αν έχετε συσκευές Android από το Play Store, αν έχετε συσκευές Apple από το Play Store. Μπορείτε λοιπόν να κατεβάσετε την εφαρμογή του ρυθμού. Μπορείτε να μας στείλετε μηνυματάκια. Θα ανεβάσουμε και live, δεν το έχουμε ανεβάσει ακόμα, θα το ανεβάσουμε σε λίγο. Ήδη έχω γραμμές, οι γραμμές ήδη είναι κατηλημένες. Θα περάσουμε και στις γραμμές, να κάνω λίγο το intro μου πρώτα. Καταρχήν να πούμε χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος και η Πετρωνία. Κυριάκος και Πετρωνία. Χρόνια πολλά λοιπόν στα ονοματάκια αυτά. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε κάποια έτσι επέτειο, έχετε γενεθλιάκια, να είστε γεροί και δυνατοί και πολύχρωμοι. Πολύχρωμοι, όταν λέω, δεν εννοώ αυτά που λένε κάποιοι. Εννοώ πολύχρωμοι. Είναι Διεθνή ημέρα ενημέρωση για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού. Είναι Παγκόσμια ημέρα καρδιάς, πολύ σημαντική. Στην Αργεντινή γιορτάζουν την ημέρα των εφευρετών, με αφορμή τα γενέθλια του Ούγγρου Αργεντινού, λέει Λάσλο Μπίρο.

0: Λοιπόν, για να μην περιμένουν πρώτα, να πάμε λίγο πρώτα στην Αθανασία μας. Καλημέρα, Αθανασία.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες. Ήρθες και αναστήθηκε η Αυστραλία όλη.
0: Να είσαι καλά, γλυκιά μου. Σε ευχαριστώ. Καλώς σας βρήκα.
1: Πώς τα πέρασες?
0: Τώρα εντάξει, στην πατρίδα μας ωραία τα περνάς.
1: Ωραία,
0: όταν πας
1: ωραία.
0: Για διακοπές, είναι ωραία.
1: Τι ωραία, μόλις άκουσα τη φωνή σου και αναστήθηκε όλη η Αυστραλία, βρε παιδί μου. Ήταν η μουσική, ήταν όλα, αλλά άμα δεν ακούμε τη φωνή σου της κυρίας που παίρνει τηλέφωνο, ξέρεις, αισθάνεσαι διαφορετικά.
0: Εντάξει, σίγουρα είναι. Όταν έχεις την παρίτσα του πρωινού, είναι διαφορετικά, η αλήθεια είναι. Να πούμε μια καλημέρα και στη Σοφία μας, για να μην περιμένει και εκείνη. Καλημέρα και στη Σοφία.
1: Σε όλους καλημέρα, στην κυρία Αντριάννα μας, τον κύριο Αντρέα, την κυρία Στέλλα που τη γνώρισε, είχαμε πάει εκδρομή μαζί.
0: Α, ωραία πράγματα, κυρία. Ωραία πράγματα αυτά, ωραία πράγματα.
1: Ναι. Την Παυλίνα, την Αρετή, την Έλλη, τη Σοφία, σε όλο, στον κύριο Κώστα, σε όλο τον κόσμο. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, εύχομαι.
0: Να είσαι καλά, γλυκιά μου, σε ευχαριστώ πολύ για την καλημέρα.
1: Να είσαι και εσύ, να είσαι καλά.
0: Γεια σου, αγαπημένη Αθανασία. Σοφία μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα, λεβέντη μου. Καλώς ήρθες. Αναστήθηκε η Αυστραλία. Κοίταξε τι ωραία μέρα που είναι. Πω.
0: Είναι πολύ ωραία η μέρα.
2: Πώς είσαι, καλά είσαι?
0: Δόξα τον Κύριο, μια χαρά.
2: Μπράβο, καλώς ήρθες. Είμαστε dead. Ξέρεις τι είπα να πει, dead.
0: Εντάξει μου, όλα θα τα φτιάξουμε. Το θέμα είναι ότι όπως νιώθετε εσείς, νιώθω και εγώ. Είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα, να ξέρετε.
2: Στράτο, δεν έχεις ιδέα, δεν έχεις. Ο ρυθμός είναι η ανάσταση. Πω. Μπράβο, Στράτο μου, ήρθες και χάρηκα. Είμαι τόσο πολύ χαρούμενη.
0: Να είσαι καλά, γλυκιά,
2: πολύ, ευχαριστώ. Καλώς ήρθες, Στράτο μου, καλό πρόγραμμα.
0: Να είσαι καλά.
2: Θέλω να πω χαιρετίσματα στην Αντριάννα μου, στην Παολίνα μου, στην Αθανασία, τη γλυκιά. Είναι πολύ. Σε όλες μου τις κυρίες και τους κυρίους, τους στέλνω την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Να είσαι καλά, Στράτο μου, να μιλάμε. Μπράβο. Συγκινήθηκα. Μπράβο, Στράτο μου. Να είσαι καλά. Καλό πρόγραμμα.
0: Γεια σου, αγαπημένη. Ευχαριστώ.
2: Φιλάκια πολλά σου στέλνω.
0: Γεια σου. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
2: Γεια.
0: Παολίνα μου, καλημέρα.
3: Έλα, Στράτο μου. Καλημέρα σου. Καλημέρα. Καλώς μας ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα.
3: Πώς το περάσατε?
0: Πάρα πολύ ωραία, ξεκουραστήκαμε, απολαύσαμε την Ελλάδα μας. Η Ελλάδα μας είναι πολύ όμορφη, η αλήθεια είναι.
3: Είναι πάντα.
0: Εμείς τη χαιρόμαστε λίγο παραπάνω που πάμε από εδώ. Εντάξει, πιο πολλές μέρες, είμαστε λίγο πιο, ξέρεις, αβέρτη. Τώρα και ο κόσμος φυσικά, να σου πω την αλήθεια. Ο κόσμος δεν αλλάζει. Ο Έλληνας είναι φιλόξενος όπως και
3: εδώ. Αρχίζουν οι μέρες, γίνονται ωραίες.
0: Ναι, αλήθεια.
3: Πολύ ωραίες. Σήμερα θα κάνει πολύ ωραία μέρα.
0: Σήμερα έχει πολύ ωραία μέρα, πραγματικά.
3: Ναι. Τι ωραία, Στράτο μου, που σε ακούμε πάλι. Πολύ χαίρομαι.
0: Και εγώ το ίδιο.
3: Ναι. Να είσαι πάντα καλά και να στείλω και εγώ τις καλημέρες μου, γιατί έχουμε καιρό να τα πούμε.
0: Καλημέρα.
3: Το κύριο Ανδρέα μας, τον άνθρωπο, το καλό μας άνθρωπο, το γλυκό. Κύριε Ανδρέα, καλημέρα σου. Κύριε Ευαγγελία. Αντριάννα μας. Αθανασία. Ευστρατεία.
0: Να είσαι καλά, Λίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και συνεχίζουμε. Θα στείλουμε πολλές καλημέρες. Έγινε. Γεια σου. Λοιπόν, μια και ανέφεραμε καλημέρες, να στείλουμε μια καλημέρα στη μερούλα μας, στην αγαπημένη εξοδρόμιο. Καλημέρα στον Αντουάν. Ακούω τη φωνή σου, λέει, και Βούργοσα, τι μας έχεις κάνει, ρε. Άτο, μας έλειψες, Λεβέντη. Καλώς μας ήρθες πίσω. Καλώς σας βρήκα, Αντουάν.

Λοιπόν, να στείλουμε φυσικά καλημέρες και σε άλλες πολιτείες της Αυστραλίας. Να στείλουμε μια καλημέρα στην Αδελαϊδα που να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχει 30 βαθμούς, τελείως καλοκαίρινες η θερμοκρασία στην Αδελαϊδα. Θα φτάσει μέχρι 33 σήμερα. Καλημέρα στο Brisbane που θα έχει 23. Καλημέρα στην πρωτεύουσα που θα φτάσει στους 21 με πολύ έτσι κρύο το πρωί, 2 βαθμούς. Καλημέρα στο Darwin στους 31, θα φτάσει 34. Hobart 15 θα φτάσει στους 22. Βροχερό το Perth στους 20 βαθμούς σήμερα. Και μια καλημέρα και στο Σίδνεϊ που είναι πάρα πολύ εκεί οι φίλοι μας που μας ακούνε. Καλημέρα στο όμορφο Σίδνεϊ. Τώρα όσοι ψάχνετε να βρείτε βιντεάκι στο Facebook, στο live, θα ανεβάσουμε. Θα φτιάχνουμε λίγο όλα αυτά.

και όχι μόνο. Όλα λέει τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Δεν είναι λες και διαβάζω ειδήσεις πριν από 2 μήνες. Τι θα γίνει με τα επιτόκια, αν θα καεί κάποιο καπνοπωλείο, αν θα έχουμε κάποιο μαχαίρωμα, αν θα έχουμε κάποιο τροχαίο που είχαμε χθες, ένα τρομερό τροχαίο με 3 νεκρούς και ένα μικρό παιδί κιόλας 14 χρονών.

Να στείλω μια καλημέρα στον Μπιλάκο, στον Βασίλη, τον φίλο μας, την Αϊκάρα. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στράτο, καλή εκπομπή. Καλημέρα στο βουνό, καλημέρα και καλή εβδομάδα μας λέει ο Λάζαρος. Και καλώς ήρθες, πες μας πώς πέρασες και αν είσαι προπαντών καλά. Και μετά λες ό,τι θες λέει. Ναι βέβαια, θα τα πούμε όλα αυτά. Εννοείται παλικάρι μου, θα τα πούμε όλα αυτά. Πέρασα πάρα πολύ καλά, η αλήθεια είναι. Πολύ όμορφα. Εξαιρετική η πατρίδα μας, ακριβή η πατρίδα μας. Μετά λέει, άρχισε να λες ό,τι θες, αρκεί να μιλάς. Αρκεί να ακούω τη φωνή σου, λέει, ραδιόφωνο με ψυχή όταν είσαι. Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Λαζαρέ, θα τα πούμε όλα, παιδιά. Πρώτη μέρα σήμερα. Να ξέρετε ότι αυτό το πράγμα γίνεται. Δηλαδή, όποτε κάνω αυτό το κενό των ενός μήνα, δύο μηνών και ξαναξεκινάω, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο λίγο ξανακάνω από την αρχή. 15η χρονιά φέτος. Welcome back, στράτο μας λέει ο Παναγιώτης ο φίλης. Επιτέλους να σε ξανακούσουμε λέει και να βάλεις τους παππούδες και γιαγιάδες σε κάποια σειρά. Εύχομαι να τα περάσεις όμορφα στην πατρίδα και καλημέρα σε όλη την κοινωνία μας λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα φίλε στράτο και καλώς ήρθες μας λέει ο bus driver, ο Παναώτης. Γεια σου ρε Παναώτη. Λοιπόν, αν θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ μετά στο ρυθμό 70-74, επαναλαμβάνω λίγο το τηλέφωνο, 70-74-88-60. Τα γυαλάκια δεν τα αποφεύγω. Και με τον Νίκο καλά βλέπω τώρα που τα φοράω.

0: Καλημέρα στον Τασάρα, καλημέρα Τάσο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Στράτο, καλώς ήρθες.
0: Καλώς σας βρήκα, να είσαι καλά.
1: Και όλα να πάνε καλά, να είμαστε καλά, πάνω απ' όλα υγεία.
0: Άμα μιλάμε εδώ και εγώ λαλάω και εσύ παίρνεις τηλέφωνο, αυτό θέλουμε να πάει να πει ότι είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Ναι, ναι, εγώ έχω το άλλο, όταν με συναντάω κάποιον ρε παιδί μου την ημέρα μου, έτσι.
0: Ναι.
1: Τι κάνεις, ξέρω εγώ, και του λέω στα αγγλικά τώρα, έτσι, λέω I'm still alive.
0: Δεν το μα είναι, δεν λες κάτι λάθος, το πιο σωστό είναι αυτό.
1: Ξέρεις, πολλοί κοιτάνε περίεργα, κάποιοι άλλοι το πιάνουν και λέει, πραγματικά μου λέει, είναι το βασικότερο μου λέει και το κυριότερο πράγμα στη ζωή μας μου λέει, να ξυπνάμε και να βλέπουμε τον ήλιο. Λέω σίγουρα, όταν έχεις μια εμπειρία ζωής αντίθετη μου λέω, το καταλαβαίνεις κάποια στιγμή, έρχεσαι στη φάση.
0: Κάπου που λες ότι... ξέρεις τώρα, όλοι έχουμε γίνει και με αυτά με τα social media που βλέπουμε κάποιους έτσι που μιλάνε και λένε διάφορα γνωμικά, ξέρεις. Και δηλαδή λέει ότι το αύριο είναι μυστήριο, το χθες έχει περάσει, οπότε ζήσε το σήμερα, σου λέει, και είμαστε μια χαρά. Κατάλαβες.
1: Σωστά, σωστά. Ή λες, ας πούμε, με το μέσο όρο ζωής βασιζόμενος, πόσα καλοκαιριά έχω ακόμα, εσύ, ξέρω εγώ.
0: Μα αυτό δεν λέγαμε την άλλη φορά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, άμα χωρίζει δηλαδή, τα 8 ώρα της ζωής μας, δηλαδή, άμα χωρίζει δηλαδή, ότι από τις 24 ώρες, δηλαδή, τις 8 ώρες δουλεύουμε. Έτσι, έφυγε το 30% της ζωής, έχει φύγει ήδη με τη δουλειά. Άμα βάλεις ότι κοιμόμαστε και 7-8 ώρες, έχει φύγει και το άλλο 30%, έχουμε ένα 30%. Να κάνουμε όλα τα υπόλοιπα. Τώρα τι είναι μέσα σε αυτά τα υπόλοιπα, βάλε ότι είναι να φας, να πιεις, να διασκεδάσεις, να πας σε υποχρεώσεις, να πας... Τι νομίζεις είναι
1: αυτό
0: το 30%.
1: Δεν μένει τίποτα ρε Στράτο, δεν μένει. Και απλά αυτό είναι που δεν καταλαβαίνει ο πολύς ο κόσμος και τσακώνεται, κακίζει... να σου πω κάτι, και εγώ πιο μικρός θα έκανα αυτά, δηλαδή... Πολύ πεισματάριστης, πολύ εγωιστής.
0: Δεν έχεις φτάσει, δεν έχεις φτάσει σε ένα σημείο να λες ρε παιδί μου, ειδικά για τις τοξικές καταστάσεις, ότι ρε παιδιά δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα, δεν μπορώ δηλαδή. Γιατί έκανα αυτό σε αυτό, γιατί με πήρε, γιατί δεν σε πήρα, γιατί δεν μου το πες, γιατί καθόμαστε και αναρωνόμαστε με κάποια πράγματα και δηλαδή βλέπουμε και με μάτι μισό κάποιους ανθρώπους που είμαστε χρόνια, ξέρω εγώ, που έχουν δώσει δηλαδή τα διαπιστευτήριά τους, ξέρουμε ποιοι είναι. Και ξαφνικά φτάνουμε σε μια ηλικία δηλαδή και λες, τον μετράω, γιατί να μπω σε αυτή τη διαδικασία δηλαδή, πρέπει να δώσω εξετάσεις. Μακριά, όχι, εντάξει, ζαμάν φου, αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι, εγώ το έχω καταλήξει στράτο πριν από 12 χρόνια που ήρθα, ας πούμε, στην Αυστραλία, το κατέληξα εκεί πέρα. Όταν ήρθα, λέω, η συμπεριφορά μου θα είναι δύο κουμπιά. Το ένα είναι το enter και το άλλο είναι το delete.
0: Κάπως έτσι. Πόσο δίκιο έχεις?
1: Απλά. Μου κάνεις, έμπα. Δεν μου κάνεις, δεν ασχολούμαι, delete. Τελείωσε, για χαρά.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Όχι μόνο σε ξένους, και σε συγγενείς το έκανα.
0: Καλά, εκεί είναι που αν το κάνεις. Γιατί αυτούς δεν τους διαλέγεις. Τους φίλους τους διαλέγεις. Τους συγγενείς δεν τους διαλέγεις. Τους φορτώνεις, Sony και δεν πρέπει να... Όχι, δεν θέλω να τους φορτώνω.
1: Όχι ρε φίλε, όχι, δεν αντέχει πλάτη μου, αλλά έχω πάρει πολλά φορτία στη ζωή, φτάνει.
0: Και εννοείς
1: σίγουρα πέρασες.
0: Έχεις πάρει και το Βασίλη φορτίο, το Χανουμάκι?
1: Όχι, όχι, ο Βασίλης με έχει πάρει εμένα φορτίο. Όχι, όχι, όχι, είμαστε ίσα βάρκα, ίσα νερά και έτσι πρέπει να είναι μια υγιή σχέση, κατάλαβες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, ναι, κάποιες φορές του φορτώνομαι, κάποιες φορές θα μου φορτωθεί. Αλλά όλα είναι.
0: Το θέμα είναι αυτό που φορτώνεις να μπορεί να σηκώσει, φίλε. Γιατί όταν σου φορτώνονται οι άλλοι και εσύ πάνε να φορτωθείς, γιατί κάποια στιγμή χρειάζεται και αυτό, δεν μπορείς. Θες κάποιον άνθρωπο να σκουβαλήσει, ναι. Είναι εκεί αυτός που του φορτώνονταν πριν. Αυτό είναι το θέμα. Κατάλαβες.
1: Έτσι ακριβώς. Εγώ κοίταξε να δεις και να μου φορτωθεί ο Βασίλης, είναι γιατί γουστάρω εγώ να μου φορτωθεί.
0: Ναι, μου επιλέγεις. Έτσι. Εγώ πλάκα κάνω, είναι και αυτός ξέρει.
1: Ναι, το ξέρω. Σίγουρα πέρασες καλά.
0: Σίγουρα, ναι, δεν το συζητάμε. Πολύ καλά.
1: Είδες και την ΑΕΚΑΡΑ σου.
0: Σεντώνει τώρα και καινούριο γήπεδο. Ένιωσα, ξέρεις πως ένιωσα, λες και ήμουν να πούμε, άστο, μην το ψάχνεις.
1: Ναι. Σίγουρα πέρασες καλά. Μπράβο, καλά να είσαι. Να ξαναπάς και του χρόνου.
0: Να είμαστε γεροί, φίλε μου, και όλα θα τα φτιάξουμε. Αυτό.
1: Ναι. Όλα καλά, αριστερά. Το μαγαζί ανοίγει ή...
0: Όχι, όχι, δεν ανοίγει προς το παρόν.
1: Α, οκ. Okay. Εντάξει. Γιατί είχα περάσει κάποια στιγμή και...
0: Ναι, μου έχω πάρει πολλά μηνύματα, όχι, όχι.
1: Οκ, okay, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, άντε να σε πάρει και κανένας άλλος, γιατί σίγουρα θα έχει σήμερα...
0: ναι, τώρα γίνεται λίγο χαμούλης. Ναι,
1: η τηλέφωνα, να σε καλά και να μας κρατάς παρέα.
0: Έγινε, φίλε μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Γεια σου, καλημέρα.
0: Γεια σου, Σάρα, γεια σου. Καλημέρα, Στέλλα μας.
2: Καλημέρα, Στράτο, καλώς ήλθες.
0: Καλώς σας βρήκα.
2: Ήρθες και ζωντάνευσε η Αυστραλία ολόκληρη.
0: Να σε καλά, γλυκιά μου, σε ευχαριστώ.
2: Εφώτισες τα σπίτια μας.
0: Να σε καλά. Ξέρεις, αυτά με κάνουν λίγο και ντρέπομαι, ξέρεις.
2: Να, πολύ χαρούμενοι είμαστε όλοι που επέστρεψες, μας έλειψες και θέλω και εγώ να στείλω με την ευκαιρία που μιλάμε την καλημέρα μου στην κυρία Αθανασία που τη γνώρισα σε μια εκδρομή που είχαμε πάει στην Παναγία την Καμαριανή. Την άκουγα, ξέρεις, αλλά και αυτή με άκουγε, αλλά δεν έξερε η μία την άλλη.
0: Ναι.
2: Και κάποια στιγμή όπως μίλαγα μου λέει η φωνή σου μου λέει κάπως γνωστή είναι.
0: Δεν είναι φοβερό αυτό, ρε Στέλλα, ότι μέσα από το ρυθμό γνωρίζονται άνθρωποι και...
2: Ναι, αποκτούν. Τη φωνή μου γνώρισε τη φωνή μου και μου λέει εσύ είσαι η Στέλλα. Λέω ναι, η είναι η Στέλλα πες, που ναι. Μιλάω με το Στράτο. Και χαρήκαμε πάρα πολύ, με κέρασε εκεί πέρα με ζεδάκι από γύρω. Είναι πολύ υπέρχη και την πήγα σπίτι της με το αμάξι μετά στον γυρισμό γιατί πήγαμε με λεωφορείο. Και ήταν μια χαρά, ξέρεις, να γνωρίζεις ανθρώπους που δεν τους έχεις δει καμιά φορά και μιλάμε από το σταθμό. Όπως είχα γνωρίσει την Παολίνα τον Delicatessen στο Preston Market. Είναι υπέροχο αυτό που γίνεται.
0: Υπέροχο και έχουμε πει κάποια στιγμή να μαζευτούμε όλοι μαζί ή να κάνουμε ένα παρτάκι ωραίο.
2: Είδα και τον Πλάτωνα στην εκκλησία στο Άξιον Εστί να στείλω και στον Πλάτωνα μια καλημέρα. Την Ανδριάνα μας. Και στην κυρία Σοφία, στην κυρία
0: που... Ναι, σε όλους, σε όλους, μωρέ, γιατί τώρα το
2: τσεκίσουμε. Σε όλους, μπράβο, γιατί και να θέλω τώρα
0: ναι, αυτό
2: το κεφάλι μου από την πολύ χαρά που έχω που μιλάω με σένα, θα τα κάνω θάλασσα.
0: Γιατί εδώ θα είμαστε για όλη τη χρονιά, 15η Στέλλα μου, 15η χρονιά
2: πάντως,
0: εδώ στο μικρόφωνο.
2: Πάντως εγώ έγραφα στον Νίκο το Σαρή μηνύματα και του έλεγα, άντε, πότε θα έρθει, πότε θα έρθει.
0: Περιμένω να με πάρει τηλέφωνο να ακούει ο Νίκος ο Σαρής, να μου πει.
2: Τον εζάλιζα, του έγραφα εγώ στο Messenger και μου απαντούσε να είναι καλά και μου είπε πως θα έρθεις. Και εγώ έπιασα και το διάδοσα σε όλες τις φιλινάδες μου. Και μιας και είμαι στον αέρα τώρα που το θυμήθηκα, να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Τώρα, την Τώρα μας από το Sunshine, γιατί σήμερα έχει τα γενέθλιά της.
0: Πολύχρονη, πολύχρονη στη δώρα μας. Πολύχρονη να είναι, πολύχρονη.
2: Ναι, και εσύ καλά να είσαι.
0: Γεια σου, Τελίτσα μου, σε ευχαριστώ.
2: Και να είσαι καλά να πας και του χρόνου.
0: Ναι, έτσι, να είμαστε όλοι γεροί. Να είσαι καλά.
2: Αντεφυλάκια πολλά σε όλους.
0: Γεια χαρά.
2: Γεια.

0: Ο Λάζαρος λέει ακριβώς, λέει έτσι, λέει γνώσε τον Γιάννη τον Πιλαλίδη από τη φωνή σε ένα πανηγύρι, λέει. Ακούστε, τραγουδούσε λέει ποντιακά. Φωνάρα καλημέρα στον Πιλαλίδη. Πού είναι ο Πιλαλί? Να σου πω κάτι, τώρα με τα AI φτιάχνετε κάτι φωτογραφίες πολύ καλές βλέπω, γιατί κάπου σε πέτυχα. Καλημέρα στην Αντριάννα μας καταρχήν. Αντριάννα.
1: Αντριάννα, όχι Σοφία.
0: Είπα εγώ Σοφία.
1: Έλα, έλα. Μ' ακούς Στράτο?
0: Σε είπα Σοφία.
1: Είπε Σοφία και λέω...
0: Δεν είπα Σοφία, καλέ. Σοφία.
1: Έτσι μου φάνηκε, δεν ξέρω.
0: Είπα μπορεί τώρα, να... λέω, αφίσα, είπα, αφίσα. Φτιάχνουν κάτι φωτογραφίες, λέω, κάποιοι, ναι, με το AI. Καλή ώρα, είδα μια φωτογραφιούλα εκεί στα social που κυκλοφόρησε δικιά σου. Κούκλα, η Ριάννα.
1: Δικιά μου, α, ναι. Τι κάνεις, πώς είσαι? Μας έλειψες βρε Στράτο, μαύρα αυτιά κάναμε για να σ' ακούσουμε.
0: Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ, ξεκουράστηκα, πέρασε όμορφα.
1: Μόλις άκουσα που θα αρχίσει το πρόγραμμα, λέω Στράτο, πού είσαι? Φωνάζαμε, παίρνω την Παυλίνα, λέω Παυλίνα ήρθε, ξέρω, ξέρω.
0: Όλα τα παρακολουθεί, δεν κάνει τίποτα.
1: Έχεις δώσει τόση χαρά σε όλους μας. Να είσαι καλά, πραγματικά, δηλαδή το λέω και το εννοώ με όλη μου την
0: το
1: καρδιά.
0: Ξέρω, το ξέρω.
1: Μας έλειψες πάρα πολύ, πραγματικά. Αλλά από την άλλη μεριά πέρασες καλά και πάρα πολύ, πραγματικά. Αλλά από την άλλη μεριά πέρασες καλά και αυτό έχεις.
0: Κοίταξε, να σου πω τώρα...

0: Είναι όλα αλλιώς, δηλαδή κατεβαίνεις σε ένα αεροδρόμιο, ξέρω εγώ, που είναι χιλιάδες κόσμος, ναι. Ακούς ελληνικά παντού, όχι ότι εδώ δεν ακούς, ακούς και εδώ, αλλά είναι διαφορετικά. Με τα ελαττώματά της, κοίταξε κάτι, να σου πω την αλήθεια.
1: Κοίταξε, όλα τα κράτη έχουν ελαττώματα, τα έχουμε και εμείς.
0: Ξέρεις τι παρατήρησα, Ριάννα,
1: ναι.
0: Δηλαδή για κάποιον που θα πάει στην Ελλάδα, που δεν έχει πάει πολλά χρόνια ή δεν έχει πάει καθόλου, θα δει άσχημα πράγματα, θα δει κακούς δρόμους, θα δει σκούπιδα τενεκία, δεν ξέρεις, τα μπιντς που είναι έξω, θα δει κάποιες λεπτομέρειες και θα του κακοφανούν. Για εμάς που πάμε, όλα αυτά είναι αόρατα. Να σου πω την αλήθεια.
1: Δεν τα
0: βλέπουμε.
1: Ξέρεις, δηλαδή, είσαι στη χώρα σου.
0: Μπράβο, όχι, βλέπουμε, δηλαδή συγκεντρωνόμαστε πιο πολύ στο κομμάτι των ανθρώπων μόνο,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: της ομορφιάς που έχει έξω από τις μεγάλες πόλεις. Η επαρχία, ναι, μας καταπληκτική.
1: Και ο σύζυγός μου είναι εκεί τώρα,
0: Μια χαρά, μπράβο. Ωραία, ναι, περνάει καλά.
1: Το Άγιο Όρος. Ναι, ναι.
0: Άγιο Όρος.
1: Έχουμε ωραία πράγματα, μωρέ, εκεί πέρα. Τι να πούμε τώρα.
0: Έχουμε ωραία πράγματα που μπορεί να τα χαρείς. Γιατί και
1: άγια,
0: εδώ έχουμε πάρα
1: είναι
0: πολύ.
1: Είναι άγια η χώρα μας, άγια τα χώματά της είναι.
0: Και η Αυστραλία μας είναι μια χώρα απίστευτα όμορφη. Είναι καταπληκτική. Αλλά υπάρχουν,
1: ναι,
0: πράγματα που δεν μπορώ να τα χαρίσω, όπως χαίρεσαι εκεί. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, πήγα και έμεινα στη Γλυκή, σε ένα χωριό εκεί στον Αχαίροντα, δίπλα στο ποτάμι. Ξύπνησα το πρωί, έπαιρνα το καφεδάκι μου, έκανα μια βουτιά στο ποτάμι, έβγαινα έξω. Λέει, τα χαίρεσαι, καταλαβαίνεις. Είναι αλλιώς.
1: Ναι. Τα χαίρεσαι γιατί είναι και η χώρα σου. Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Εντάξει. Είναι που είναι η Ρουφιάνα όμορφη. Είμαστε και εμείς λίγο προδιαθετημένοι, ξέρεις, να μας αρέσει ακόμα περισσότερο.
1: Ακόμα πιο πολύ.
0: Δεν καταλαβαίνεις.
1: Να είμαστε καλά, να χαιρόμαστε και τη χώρα μας και αυτή τη χώρα που ζούμε και σένα έτσι τώρα τη χαρά που μας έφερες και είχα γράψει σήμερα. Ήρθες και έφερες το χαμόγελο στα χείλη και πάλι ενωθήκαμε του ρυθμού οι φίλοι. Στράτο, είσαι ο κρίκος που μας ενώνει, ζωντανεύεις το ρυθμό και χαμογελούμε όλοι. Λοιπόν, σ' αγαπάμε, να είσαι πάντα καλά και άνοιξες την ψυχούλα μας σήμερα, την καρδούλα μας.
0: Το ίδιο αισθάνομαι και εγώ, να ξέρεις. Δηλαδή, είναι η 15η χρονιά που το κάνω αυτό κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Όταν απέχεις για ένα μήνα, δύο μήνες, είναι κάτι το οποίο είναι κομμάτι του αυτού. Σου λείπει.
1: Το καταλαβαίνεις.
0: Σου λείπει,
1: ναι,
0: μου λείπει,
1: ναι,
0: δηλαδή. Μου λείπει καλημέρα η αλληλοεπίδραση με εσάς. Τα καλά, τα άσχημα, θα τσακωθούμε, θα γελάσουμε. Είναι μια σχέση τελείως διαφορετική. Anyway.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ευχαριστώ
1: εγώ
0: πολύ, Ριάννα.
1: Ένιωθα, λέω, έφυγε ο σύζυγος. Δεν έχουμε και το Στράτο. Αισθάνθηκα έτσι κάπως.
0: Λίγο πιο μόνοι, ναι.
1: Ναι, πράγματι.
0: Αυτή είναι η μαγεία του ραδιοφώνου, ότι είναι παρέα. Αυτή είναι.
1: Έτσι, βέβαια. Και ο κύριος Ανδρέας ο καημένος με έπαιρνε τηλέφωνο, κυρία Ευαγγελία, πότε θα έρθει ο Στράτος.
0: Να σας πω την αλήθεια, αν θέλω να πω στον αέρα έτσι συλληπιτήρια στην οικογένεια του Κυριλία, γιατί το έμαθα όταν ήμουν στην Ελλάδα για το θάνατο του Κυριλία. Ναι, ένας άνθρωπος ο οποίος τον γνωρίσαμε.
1: Βεβαίως.
0: Τον γνωρίσατε κι εσείς, τον γνώρισα και εγώ προσωπικά. Ένας απίστευτα καλός άνθρωπος. Συλληπιτήρια στην οικογένεια, στον Γιώργο τον Καμπρότ και σε όλη την οικογένεια, να πω.
1: Σε όλη την οικογένεια και από εμάς.
0: Έτσι, απώλειες. Μια απώλεια που με στεναχώρησε πάρα πολύ. Οποιοδήποτε άνθρωπος που έχει στεναχωριέσει, αλλά ο Κυριλίας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε έρθει εδώ, τον είχα γνωρίσει. Φοβερός. Ναι, καλό παράδειγμα.
1: Ναι. Καλό παράδεισο να έχει ο άνθρωπος. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχούλα του.
0: Έγινε, Ριάννα μου, να σε καλά.
1: Να πω λίγο ναι, την Παυλίνα, τη Δώρα, την Αθανασία, τη Σοφία, τη Στέλλα. Μια μεγάλη καλημέρα. Τις ευχαριστώ για τις καλημέρες και καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Η Δώρα έχει και γενέθλια. Χρόνια της πολλά. Φιλάκια, Στράτο μου, σ' αγαπάμε όλοι.
0: Γεια σου, αγαπημένη μου, να σε καλά.
1: Φιλάκια, γεια σου, γεια.
0: Να στείλω καλημέρα στον Νίκ τον Καραδί. Τον Καραδί μάνο. Έτσι, καλημέρα Στράτο, λέει, και καλώς όρισες πίσω στον αέρα. Σ' άκουσα χθες που το είπες, ότι γυρνάω. Τι κρίμα, λέει, με μαζονάκι. Παιδιά, φοβερό, συγκλονιστικό, σοκαριστικό. Ο θάνατός του έπεσε σαν κεραυνός. Βασικά σκρόλαρα στο διαδίκτυο, ήμουν στο Facebook και είδα μια φωτογραφία του μαζονάκι που έλεγε ημερομηνία γέννησης και την ημερομηνία που έχουμε. Και λέω, ρε παιδί μου, αυτή η λύθη, λέω, αυτή η δαμή. Αυτό το κάνουν μόνο όταν πεθαίνει κάποιος. Και μόλις κάνω λίγο τη scroll, πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης. Δεν μπορεί. Κάποιο τρόλ θα είναι, δεν μπορεί.

Δυστυχώς ήταν η αλήθεια, παιδιά. Τον φάγαν τον άνθρωπο. Αυτοί οι Αλμπάνιδες. Για τα μπικικίνια, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. 6.000 λέει ευρώ. Περάσαν όλοι την αξιόλη. Αυτοί που βγαίνουν και κράζουν τώρα αυτούς τους γιατρούς, μεγαλοδημοσιογράφοι, περάσαν από εκεί δεκάδες. Τι να πεις. Είχε όμως ο άτιμος όλα τα χαρακτηριστικά του σούπερστάρ, έτσι. Ήτανε, προκάλεσε μεγάλη θλίψη στον κόσμο. Εκεί βλέπεις τον Γκέρι ενός λαϊκού τραγουδιστή. Θεωρούταν δηλαδή ένας άνθρωπος, ένας σούπερστάρ με μεγάλη απήχηση σε απλούς ανθρώπους και καλλιτέχνες από διάφορα μουσικά είδη. Δεν τυχαίο που στην κηδεία του ήταν πάρα πολύ άστεγη και μετά μάθαμε ότι αυτοί οι άστεγοι είχαν βοηθηθεί από τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Είναι κάποιες φορές, παιδί μου, που η κοινωνία εκφράζει τόσο γνήσια, έτσι, τόσο αυθόρμητα και με τέτοια ειλικρίνεια την αγάπη της για ένα πρόσωπο όπως είναι το Μαζονάκη. Δηλαδή προκάλεσε πραγματική συγκίνηση και θλίψη και στεναχώρια σε όλη τα από κάτω προς τα πάνω, απλοί άνθρωποι, όλοι εμείς οι λαϊκοί. Είτε ξέραμε είτε δεν είχαμε γνωρίσει ποτέ τον Γιώργο Μαζονάκη, χωρίς να το ζητήσει κανείς, δίχως να το επιβάλλει κάποιος, χωρίς να υποχρεωθεί κάποιος. Νιώσαμε και νιώθουμε, έτσι, μεγάλη θλίψη για τον πολιτισμό μας. Το τραγούδι είναι μια κορυφαία μορφή έκφρασης. Όλοι μας έχουμε, έτσι, συνδέσει στιγμές της ζωής μας με ένα τραγούδι. Και αν όχι εμείς οι ίδιοι, έτσι, τα πιο αγαπημένα μας πρόσωπα συγκινούνται από ένα ή περισσότερα τραγούδια του Μαζονάκη. Και ξέρετε, εδώ μπαίνει και, μπαίνουν και τα social media στο κομμάτι. Δηλαδή βοηθούν κάποιους ανθρώπους να εκφραστούν και να γράψουν πόσο συγκλονισμένοι είναι, έτσι. Και ήταν αθάνατος τελείως ξαφνικός. Και όχι σε ένα τροχαίο, αλλά μέσα σε ένα ιατρείο. Υποτίθεται περιστοιχισμένος από γιατρούς, που υποτίθεται ότι θα μπορούσαν να του προσφέρουν φροντίδα.

Και αν ανατρέξετε και δείτε το, όλα τα τραγούδια που έχει βγάλει τα περισσότερα, δεν είναι τυχαία του Μαζονάκη. Ήταν ένα πλάσμα πολύ καλό, μόνο του, μοναχικό, με πολλά προβλήματα ψυχολογίας θα έλεγα. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο.

0: Καλημέρα στην Όλγα μας. Εσύ φόρτισες, λέει, τις μπαταρίες σου, ξαναφόρτισε και τις δικές μας. Καλώς μας ήρθες. Τα φτάκια μου, λέει, φτιάξανε εμείς.
1: Καλημέρα, ρε φίλε Στράτο. Ακαθήκαμε μέλη σας πολύ, ρε αγόρι. Welcome back, σ' αγαπάμε, ρε αγόρι. Χαιρετισμούς από όλα η οικογένεια. Bye.
0: Παιδιά, αυτή είναι η αλήθεια. Θέλουμε, δεν θέλουμε, ένα θέμα το οποίο μονοπολεί μετά από τόσες μέρες ακόμα. Και όταν λέω μονοπολεί ακόμα, μονοπολεί ακόμα το ενδιαφέρον του κόσμου. Σε αυτή τη συλλογική θλίψη, έτσι άμα είδατε, συμμετείχαν αμέσως και όλοι οι καλλιτέχνες. Είτε θεωρούνταν ερμηνευτές έντεχνο, δεν μου αρέσει ο όρος, ξέρετε, του πιο ελαφριού τραγουδιού, είτε του λαϊκού, είτε της ροκ, είτε της pop.
2: Μη το πεις ξανά, δεν μπορώ. Στο κορμί μου εσύ μέσα.
0: Δεν πήγαν φυσικά για παραφωνίες, πολύ λίγες. Όμως να σας πω ότι οι πράξεις και τα λόγια χαρακτηρίζουν αυτούς που τα εξτομίζουν. Αυτούς οι οποίοι ακόμα και αυτές τις ώρες θέλουν να αυτοπροβληθούν, να αυτοδιαφημιστούν, να αυτοαποθεωθούν ή δεν καταλαβαίνουν καν ότι το κάνουν και πόση αποστροφή προκαλούν με τις δηλώσεις τους σε κάποιους ανθρώπους.
2: Σβησμένη, με ένα χι, σε ρωτάω γιατί.
0: Και αυτόν τον άνθρωπο, γιατί έχω δει πολύ ρεπορτάζ, αυτόν τον άνθρωπο που στο σύνολό τους οι Ελληνίδες και οι Έλληνες έδειξαν πώς τον αγαπούν, εκτός από τους διασώσεις του ΕΚΑΒ, κανείς δεν τον συνόδευσε από το παθολογικό ιατρείο ή την κλινική που έλειψε μέχρι το νοσοκομείο, του οποίου γιατί δεν κατάφερε να τον επαναφέρουν. Σκεφτείτε το λίγο πόσο αντιφατικό μοιάζει αυτό, έτσι. Λατρεμένος και αγαπημένος για εκατομμύρια ανθρώπους και να φτάνει στο τέλος ολομόναχος χωρίς ένα αγαπημένο του πρόσωπο να του κρατήσει το χέρι, να του χαμογελάσει, να του δώσει ένα φιλί, να του πει ένα γλυκό λόγο. Φοβερό.
2: Να έχω ψυχή και λόγο να ζω. Η ζωή μου όλη έχω διπλωσή.
0: Φυσικά και αυτοί που λένε και στεναχωριούνται τον σταυρώνανε στο διαδίκτυο, έτσι, πριν από λίγο καιρό. Να τα λέμε και αυτά. Κανείς μας δεν θα έπρεπε ούτε να δικάζει, ούτε να αποκλεί, ούτε να θεωρεί ότι γνωρίζει πράγματα. Ακόμα και τα κίνητρα των μελών της οικογένειάς του, που μπορεί στο παρελθόν να έλαβαν μια απόφαση για να τον βάλουν μέσα σε κάποια, έτσι, κλινική, μπορεί να είχαν τους λόγους τους. Μπορεί να είχαν δίκιο τελικά. Να θέλανε να τον σώσουν. Εμείς δεν γνωρίζαμε τον Γιώργο Μαζονάκη προσωπικά. Δεν ήμασταν φίλοι του.
2: Και για τέλος, ποτέ μισ...
0: Ούτε του είχαμε μιλήσει ποτέ. Ούτε είχαμε κάνει συζήτηση. Ήταν εξαιρετικά συμπαθής. Ήταν αυθόρμητος, άμεσος.
2: Νύχτες σαν ληστές. Στα ματιά δεν με φιλάς. Δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή.
0: Επειδή ακόμα και αν κάποιες φορές προκαλούσε, εδώ να σταθούμε σε αυτή την λεπτομέρεια, δεν προσέβαλε κανένα.
2: Σε ρωτάω γιατί.
0: Δεν έκανε το ξερόλα, ούτε καν λειτουργούσε σαν να είναι ο φωτεινός παντογνώστης. Είχε πάθει, είχε αδυναμίες και ξέμπεμπε έτσι μια παιδικότητα. Επειδή ήταν ένα στάρ, αλλά συνάμα ήταν και ένας απλός, προσιτός και αγαπητός σε όλους τους ανθρώπους.

0: Να πάμε σε ένα διαλυματάκι και να γυρίσουμε γρήγορα. Ερχόμαστε. Μην φύγετε.
1: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα. Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
1: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
5: This is Lee. I'm back.
1: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
5: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
1: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς τα καλύτερα.

Να στείλω μερικές καλημέρες, τρία λεπτάκια, τέσσερα για την ακρίβεια. Να στείλω μια καλημέρα στον Θείο, στον Θείο το φίλο μου εκεί από το Meet Me. Καλημέρα. Καλημέρα και στην Τίνα. Καλημέρα στα παιδάκια. Και είναι καλή ημέρα, έτσι. Ηλιόλουστη, όμορφη. Καλημέρα στο Κουμπάρο, το φίλο μου το Μάικλ με τα παπαγαλάκια του. Για σένα. Εννοείται, Λάζαρε, ότι έχουμε και χρόνο τώρα να πιούμε καφεδάκι. Ζήσω, φιλιά, να ζητήσω. Καλημέρα στον Άρτσι. Γεια σου ρε Άρτσι.

Είχαμε και την εθνική μας με το εξαιρετικό διπλό με στη Γερμανία. Λέγανε και ωραίο σύνθημα στο τέλος, δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Οι Έλληνες εκεί ομογενείς. Ρε φίλε, τι να πω μια καλημέρα στον Χριστό. Είπα για το Μαζονάκι. Τώρα άμα θέλετε να το πάμε σε κάποιο άλλο, έτσι, σε μια άλλη παράμετρο, έτσι, ότι ξαφνικά ανακάλυψαν ότι υπάρχουν ιατρία μαϊμού και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, μπλα. Ξαφνικά όλοι και όλα θέλουν να μας πείσουν ότι λειτουργούν. Απλά έπρεπε να πεθάνει ο Μαζονάκης, να γίνει μια ακόμα θυσία από τις πολλές που έχουν έτσι γίνει στην Ελλάδα μας. Θυσία γιατί, για να ελεγχθούν ποιοι, οι Κουμπογιαννίτες. Θυσία γιατί, για να λειτουργήσουν τα τρένα. Θυσία γιατί, για να φτιαχτούν οι δρόμοι, Καρμανιόλες. Θυσία, θυσία, θυσία, θυσία. Κάτσε ρε φίλε, θα φύγουμε όλοι σε λίγο και θα θυσιαστούμε για να λένε ότι θα λειτουργήσει κάποια στιγμή αυτό

Δεν ρώτησε όμως κανείς όλους αυτούς που θυσιάστηκαν και θυσιάζονται και θα θυσιάζονται αν ήθελαν να θυσιαστούν. Δεν ήθελαν. Ήθελαν να ζήσουν και να ζουν σε μια κανονική χώρα που ο γιατρός Μαϊμού και οι περίεργες πρακτικές του θα είχαν εντοπιστεί πριν πεθάνει κάποιος. Και πέθανε ο Μαζονάκης, γιατί άμα έχει πάει και έχει πεθάνει κάποιος πολίτης ο οποίος ήταν ανώνυμος, όλοι είμαστε επώνυμοι, εισαγωγικά το ανώνυμος, γνωστός εννοώ, θα είχε πάει στο σκυλί στα μπέλη. Όπως πήγε ο Μαζονάκης, αλλά δεν θα είχε ανοίξει μύτη, δεν θα είχε μάθει τίποτα. Που, εν πάση περιπτώσει, όλοι αυτοί που θεωρητικά είναι ο μηχανισμός που ελέγχει και τιμωρεί, δεν θα έπαιρναν σβάρνα τα κανάλια μετά το χαμό κάποιου ή κάποιων ανθρώπων, αλλά πριν, για να πούν ότι ορίστε, ξέρετε, κάναμε και κάνουμε καλά τη δουλειά μας και δεν θέλουμε άλλη θυσία σε τον τόπο, φτάνουν και μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Ή τουλάχιστον κάποιος από όλους αυτούς τους ανευθυνοϋπεύθυνους ας μου πει στις πόσες θυσίες θα λειτουργήσει επιτέλους αυτή η χώρα για να κάνουμε και λογαριασμό, ρε παιδί μου. Να δούμε μέχρι πότε θα κλαίμε για τους ανθρώπους που χάνονται, έτσι, κανονικά, όχι με κροκοδίλια δάκρυα όπως όλοι αυτοί.

0: Εδώ στα δικά μας πάντως συζήτηση και αναμονή. Επιτόκια. Αυτή είναι η λέξη που πλέον είναι στη ζωή μας εδώ και όχι μόνο εδώ. Εμείς μιλάμε για εδώ. Πότε ήταν που συζητάγαμε που οι τράπεζες προέβλεπαν ότι τα επιτόκια είχαν φτάσει στο υψηλότερο σημείο τους και η επόμενη κίνηση της NBA θα ήταν η μείωση των επιτοκίων? Όλοι λένε ότι σήμερα θα έχουμε αύξηση. Περιμένουμε βασικά. Οφείλεται, λέει, στο μεγάλο του πληθωρισμό που έχουμε. Άμα έχουμε αύξηση επιτοκίων, να σου πω ότι θα είναι η μεγαλύτερη αύξηση. Θα έχουμε τα πιο έτσι, υψηλά επιτόκια από το 2011. Η ανεργία εκτοξεύτηκε ψηλά, να σας πω. Ξεπέρασε το 4,5, είμαστε το 4,6%. Περίπου 6.000 άνθρωποι από δίνουν τα στοιχεία έχασαν τις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης τον προηγούμενο μήνα. Φανταστείτε να χάνεις και τη δουλειά σου, να αυξηθούν και τα επιτόκια και ας τα βγω και κούρευτο.
1: Αυτά τα μάτια που με κοιτούσαν συνεχώς.
0: Καλημέρα στην Όλγα την Παυλίδης. Γεια σου Όλγα μου, καλώς σας βρήκα.
1: Σήμερα με κοιτάνε αλλιώς.

0: το δικό. Να πάμε στην Αδελαϊδα, στο φίλο μας τον Γιάννη, εκεί στο αεροδρόμιο. Γεια σου, Τζον.
1: Καλημέρα, Στράτο. Καλώς μας γύρισες. Εύχομαι να γέμισε τις μπαταρίες.
0: Γέμισα.
1: Και σου έχουμε καλό και δυναμικό υπόλοιπο ραδιοφωνικό το σεζόν που σου μένει.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Καλά είσαι εσύ. Ωραία στην Αδελαϊδα. Σήμερα έχετε ζέστη, ε. Καλοκαιρινή ημέρα.
1: Ωραία, είναι ζέστη, αλλά...
0: Αλλά...
1: Δυστυχώς τριγυρνά το ΚΑΠΑ, πάω για τη Βάρια. Ψάχνω πάρκινγκ να πάω στη δουλειά.
0: Πας για δουλειά τώρα?
1: Ναι, μόλις μπήκα στο ΚΑΠΑ.
0: Καλή δουλειά να έχεις, Γιάννη μου. Ελπίζω να...
1: Ευχαριστώ και εσύ να μας κρατάς παρέα. Μας έλειψες.
0: Να είσαι καλά και εσείς μου λείψατε.
1: Γεια σου.
0: Γεια σου, Γιάννη μου, γεια σου.

Έχουμε φωτιά εμπρισμό σε ασιατικό παντοπολείο στο Deer Park, στη δυτική Μελβούρνη. Η αστυνομία αναζητά τους δράστες. Έχουμε την εξαφάνιση ενός άντρα από τη Μελβούρνη στην Καμπότζη. Είχε ταξιδέψει με κάποιο δικό του άνθρωπο να συναντηθεί με κάποιους Βιετναμαίους ακτιβιστές.

Λοιπόν, τα νεάκια έχουν να κάνουν πολλά, έτσι. Καλημέρα να στείλω στο Δημήτρη τον Blue. Είπαμε, είδηση τα επιτόκια. Η Reserve Bank of Australia συνεδριάζει σήμερα για την απόφαση τι θα κάνει τα επιτόκια. Αναμένεται αύξηση, αλλά επίσημη απόφαση δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.

τεράστιο πρόβλημα με τα πετρέλαια, με τις αγορές γενικότερα. Αυτοί οι δύο πόλεμοι που μένονται, ο ένας στη Ρωσία και ο άλλος εκεί κάτω, με τον Τραμπ και το Ιράν. Γιατί έτσι εξελίσσεται πλέον, Τραμπ και Ιράν, ναι, δεν είναι με τις ΗΠΑ ο πόλεμος. Ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές. Τώρα είναι στο ανέβα, πολύ ακριβά. Ειδικά στην Ευρώπη έχουν τεράστιο πρόβλημα με τις τιμές των καυσίμων. Και έχουμε και την Ευρώπη, γιατί πρέπει να συνεδριάσει η Ευρώπη. Αν θα πέσει ο φόρος στα καύσιμα, αν δεν θα πέσει ο φόρος στα καύσιμα, αν μπορεί να το ρίξει το φόρο η Ελλάδα. Έχουμε αυτά τώρα τα θέματα. Λοιπόν, αν πάρει μια κυβέρνηση μόνη της μια απόφαση να πει τέλος ο φόρος, θα κόψουν το φόρο αυτό και θα κόψουν και κάπου αλλού, κάτι να γίνει. Η τελευταία εξέλιξη από την Ελλάδα είναι ότι η δικηγόρη της γιατρού που ουσιαστικά βρήκε στο ιατρείο της το θάνατο του τραγικού Αμαζονάκης παρετήθηκαν. Συνεχίζουν μόνο με έναν δικηγόρο. Εδώ τώρα διάβαζα ότι μια ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη έκανε, λέει, χημοθεραπείες δίχως να έχει άδεια. Έγραφαν φάρμακα ακόμα και ασθενείς, λέει, χωρίς κακοήθεια. Ο Άδωνης και βγαίνει και κουνάει το δάχτυλο αυτός. Βγαίνει, κουνάει το δάχτυλο και καλά ότι όλα είναι τέλεια. Εν τω μεταξύ πήγαινε και έκανε και πρόμο σε διάφορες κλινικές που κάνουν πλασμαφέρες. Η κυβέρνηση στην Ελλάδα, λέει, δεν αλλάζει οι όδες του καλωδίου Κύπρου-Κρήτης εξαιτίας του τουρκικού παραθαλάσσιου πάρκου.

Στο New South Wales, η αστυνομία ερευνά το θάνατο δύο αντρών στην ίδια περιοχή, κοντά στο Καύτον. Ο πρώτος, 79 ετών, βρέθηκε νεκρός στις 13 Σεπτέμβρη και ο δεύτερος, άντρας περίπου 50 ετών, βρέθηκε αργότερα στο ίδιο ακίνητο.

Λοιπόν, θέλω την άποψη σας για το κόστος ζωής και τα επιτόκια. Τι έχει αλλάξει, έχει αλλάξει κάτι αυτούς τους δύο μήνες που λείπαμε? Επηρεάζεστε από τα στεγαστικά, από τα ενίκια και τα καθημερινά έξοδα? Γενικά με το κόστος ζωής και τα επιτόκια που είναι σε άνοδο. Ένα άλλο ερωτηματικό είναι για τις τιμές των κατοικιών, γιατί παραμένουν ψηλές και αν και η κατάσταση δυσκολεύει τους νέους, να πούμε, για να αγοράσουν σπίτια. Είναι πολλά τα ερωτηματικά στις δημόσιες κοινωνίες, καθυστερήσεις, έργα, κόστος μετακίνησης. Πιστεύετε ότι η μετανάστευση και η πληθυσμιακή αύξηση στην Αυστραλία, ειδικά σε μεγάλες πόλεις, έχει πτώσει σε κατοικίες, υποδομές και στην αγορά εργασίας? Υγεία, νοσοκομεία, χρόνια αναμονής, πρόσβαση σε γιατρούς, έχει αλλάξει κάτι?

0: Γεια σου ρε Μπιλάκο, καλημέρα, καλώς σας βρήκα.
1: Καλημέρα φίλε, καλώς ήρθες. Τι κάνεις?
0: Μια χαρά, εσύ τι κάνεις παλικάρι μου?
1: Και εγώ εδώ στον δρόμο, τρέχουμε πάνω κάτω από την λεωφορεία.
0: Εντάξει, άμα είσαι στο ίδιο κομμάτι όπως άφησα, είσαι μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
1: Μια χαρά, όλα μια χαρά.
0: Και εκάρα μια χαρά, να τα λέμε και αυτά.
1: Πώς την είδες από κοντά?
0: Κοίταξε, στο τσάπι είναι πολύ καλή. Τώρα και αν έτσι κάνα δύο εμφανίσεις που δεν ήταν καλές, αλλά το περιμέναμε αυτό. Εντάξει. Δεν θέλει γκρίνια.
1: Δεν θέλει τίποτα, πουθενά δεν θέλει γκρίνια. Έχω συγχαθεί να ακούω γκρίνια.
0: Ναι, έτσι.
1: Θέλει να μαζευτούν οι παίχτες, ρε φίλε. Μαζί παίζουν, δεν παίζουν. Πόσο καιρό παίζουν μαζί?
0: Κοίταξε, να περιμένεις γκέλες μετά από τα παιχνίδια του Champions League. Έτσι.
1: Φυσικό.
0: Να τα περιμένεις αυτά.
1: Η Βασίλισσα τι κάνει, του τραγουδιού?
0: Μια χαρά είναι. Δόξα τω Θεώ, πέρασα ώρες μαζί τις πολλές. Είναι μια χαρά. Να την έχει καλά ο Θεός, είναι μια χαρά.
1: Τις πήρε συνέντευξη που μας υποσχέθηκες?
0: Κάτι κάναμε, θα την κόψουμε και θα τη βάλω να την ακούσετε.
1: Εντάξει, ωραίος. Okay, επειδή πρέπει να φύγω, θα τα πούμε τις άλλες μέρες.
0: Έγινε Μπιλάκο μου, να είσαι καλά παλικάρι μου.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθες.
0: Γεια χαρά.
1: Bye.

0: Τι τον έκανε ρε ο Καρέτσα στον Γερμανό? Είναι, ξέρετε, μερικά πραγματάκια ρε παιδί μου που σου ανεβάζουν έτσι. Σου ανεβάζουν έτσι λίγο το πατριωτικό παραπάνω, ειδικά με τη Γερμανία τώρα. Αφιερωμένο στο φίλο που μας το ζήτησε.
1: Χωρίς να σ' αγαπάνε, αγαπάς. Το χέρι στην καρδιά βάλει και κρύβει.
0: 70, 74, 88, 60 για εσάς που θέλετε να πάρετε τηλεφωνάκι. Έχω ήδη γραμμές, θα τις βγάλω τώρα σε λίγο.

Καλημέρα κύριε Στράτουλε, καλώς ήρθατε πίσω στην πατρίδα. Το άκουσμα της φωνής σας έφερα δάκρυα στα μάτια μου. Η χαρά μου δεν έχει όρια. Πρέπει οπωσδήποτε να γιορτάσουμε την άφηξή σας. Τώρα κύριε Κώστα, καλημέρα στον αγαπημένο μου κύριε Κώστα, που πήγα στην Ελλάδα και με ρωτάγανε για τα νέα της Ρωσίας. Τι λέει ο κύριος Κώστας? Μεγάλη φίρμα είσαι και στην Ελλάδα, σε πληροφορώ. Τώρα που έχουμε χρόνο, βεβαίως.

0: Θα παίξουμε αρκετό μαζονάκι σήμερα. Λαϊβάκια τις επόμενες μέρες στο Facebook, μην περιμένετε. Τι έγινε, μας την πέσανε. Έλα Μπάγκαλος, έλα παλικάρι μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ρε καλώς τη φωνούλα, ήρθατε. Την ιδιαίτερη. Γεια σου παλικάρι μου, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι. Ωραία περάσαμε, ξεφραγκιαστήκαμε. Τέτοια ακρίβεια δεν έχω ξαναδεί ούτε την Ελβετία.
0: Ακριβή είναι η ακριβή Ελλάδα.
1: Όλοι αυτό, δηλαδή όσους έβρισκα από το εξωτερικό, που μόνο αυτούς υπήρχαν, δεν υπήρχαν τίποτα άλλο, ειδικά στις απλώστες, το πεντάρικο 5 ευρώ πήγαινε, 5 ευρώ, όχι 5 δολάρια, πήγαινε σύννεφο για ξαπλώστρες.
0: Κοίταξε, εγώ δεν έδωσα 50 ευρώ για ξαπλώστρο, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, είχε και με 7 και με 8.
0: Στη Χαλκιδική δεν πλήρωσα. Αλλά... στη Χαλκιδική παμοσχάρι που πήγα δεν πλήρωσα ξαπλώστρα. Ήταν free ξαπλώστρα.
1: Τι γέρος ήσουν να.
0: Στην Μπάργα εκεί στο... στην Πέρδικα από κάτω στις ωραίες παραλίες ήταν 20 ευρώ το σετ. Οκ. Okay. Ανοιχτά και πολύ ωραία.
1: Ναι ρε παιδί μου, αλλά σου λέω 20 και δύο, με δύο καφέδες και δύο νερά το πήγαινε στο πεντάρικο.
0: Καλά σίγουρα το πεντάρικο φεύγει για πλάκα.
1: Α, γι' αυτό. Να σου πω χιλιαδού ναύπαυτο, σαν καμπάνα κάπως, ξαπλώστε με καμπάνα, δει ξέρεις κάπως ναι, αυτά που ναι, κάνουν ναι. Τα αραβικά, 50. Νότιο Ευρωϊκό κάθε μέρα 7 ή τους καφέδες ή τις μπύρες σαν αυτό έφευγε ένα πεντάρικο.
0: Να σου πω εγώ ότι έπαθα τη δεύτερη μέρα όπως καθόμαστε έτσι και έχω παρέα ξέρω εγώ στο σπίτι, λέω πάω να πάρω ρε παιδιά σουβλάκια κάτω από το Θανάση του Μπαϊραχτάρη μας. Άκου τώρα γέλιο. Πόσα θέλουμε να εγώ, δύο άλλος, 19 σουβλάκια μαζευτήκανε. 19 σουβλάκια, λέω, οκ. Okay. Υπολόγιζα, εγώ τώρα δεν είχα ακόμα, ξέρεις, μπει στο κομμάτι των τιμών και τι θα πρέπει να πληρώσω και αυτά. Πάω, λέω, 19 σουβλάκια, ναι, μου λέει, λέω, τι χρωστάω, 90 ευρώ μου λέει. 50... Τι είπες, του λέω.
1: Α, πάλι καλά, που δεν σου 55.
0: Λέω ότι είναι.
1: Δεν ήταν ακριβά.
0: 4,5 το ένα ετών. Αν σκεφτεί.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει. Να σου πω κάτι. Αυτό το σουβλάκι, δηλαδή που 4,5 και 4.
0: Κοίταξε όμως. Να σου πω κάτι. Στην ταβερνούλα έτρωγες με 20 ευρώ το άτομο. Δεν ήταν. Αν ζευγάρι, ναι. Δηλαδή με 40-50 ήσουν κύριο.
1: Υπήρχαν μαγαζιά στο νότιο Βοϊκό που τις περισσότερες μέρες εκεί την έβγαλα μαρμάρι και κάριστο. Δηλαδή. Κάποιες μέρες ήμουνα στην Κάριστο, έμενα κάποιες μέρες στο Μαρμάρι. Είχαμε ένα σαν μεζοδοπολείο, πες όπως θέλεις. Και έπαιρνα μια ποικιλία ψαρικών, ναι. Και την είχε 20 ευρώ. Και του λέω, είναι σωστό αυτό? Γιατί είχα πάθει σοκ από τα άλλα μαγαζιά. Μου λέει, ναι, και ήταν για δύο. Και τι έπαιρνα, μια ποικιλία ψαρικών, μια σαλάτα και ένα αναψυκτικό. Και λέω ότι το χρωτή σου χρωστά μου έλεγε 27. Λέω πάρε 30 και να ξέρεις άλλα μαγαζιά που πήγα που δεν είχαν και τόσο ποιότητα το πεντάρικο και το καφέρο που πήγαινε παιδιά, για πλάκα.
0: Έλα να σου πω κάτι τώρα. Υπάρχουν οι τουρίστες που πάνε στα τυφλά και τους δαγκώνουν. Η αλήθεια είναι όχι ότι αλλάζουν τιμές. Δεν ξέρουν κάποιοι επειδή εκμεταλλεύονται κάποιοι τα πόστα.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ πήγα στην Καλαμάτα πάνω τους χάρη. Βρήκα ένα σπίτι εκεί στην Άνω Βέργα που παρένθεση μου αρέσει πάρα πολύ η Καλαμάτα, την έχω ψηλοαρπάξει δεν ξέρω για ποιο λόγο, έτσι, είναι μια φοβερή πόλη, ματζόβολη, ωραία, θάλασσες, όλα κοντά. Έμεινα λοιπόν εκεί στο βουνό επάνω στην Άνω Βέργα που βλέπεις όλο το Μεσσηνιακό και την Καλαμάτα. Πριν το κλείσω το δωμάτιο παίρνω τηλέφωνο, είχε, μου λέει, της λέω καλά έκανα που πήρα, λέω βρήκα το τηλέφωνο σας από το, πώς λέγεται, book.com, αυτό που κλείνει, ωραία, booking.
1: Ναι.
0: Λέει καλά κάνατε. Λέω θέλω μια τιμή, της λέω. Να μην κρυβόμαστε τώρα πίσω το δαχτυλό μας. Μια τιμή σε μετρητά και δεν θέλω αποδείξεις. Της λέω δεν χρειάζεται. Από 150 μου το άφησε 115 ένα καταπληκτικό δωμάτιο. Δεν το θεωρώ ακριβό για την περιοχή. Αν ξέρεις και ψαχτείς, ακόμα την παίρνεις καλά.
1: Ναι.
0: Αν πας το ντουβάρι και ό,τι σου, εκεί θα έχεις πρόβλημα.
1: Όχι. Και μάλιστα χρόνια το κάνω αυτό, θα σας πω ένα κόλπο για να πρέπει. Εγώ, δηλαδή, από τώρα έχω κλείσει για του χρόνου εισιτήρια, από τώρα.
0: Ναι, ναι. Πώς θα έχεις κλείσει, ρε φίλε, γιατί εγώ ψάχνω να βρω εισιτήρια και δεν μου βγάζει το Sky Scanner για ημερομηνίες του χρόνου.
1: Γιατί πας από εκεί. Θα σου δείξω, τέλος πάντων. Και από τώρα, εγώ θέλω να πω σε 3-4 μέρη, αλλά έχω κλείσει σε κάθε μέρος 3 ξενοδοχεία. Όταν είναι να πάω, όλα είναι με cancellation, με αποτέλεσμα, όταν είναι να πάω 3-4 μέρες, τα κυρώνω όλα και αναγκαστικά τι κάνει, ρίχνουν τις τιμές για να μην τις μείνουν τα δωμάτια και ξανακλίνω το ίδιο δωμάτιο στη μισή τιμή.
0: Α, εντάξει, είναι κολπάκι.
1: Πάγκαλος. Χρόνια το κάνω αυτό το κόστος. Και μου λένε όλοι, πώς είναι το πρίστος τόσο φθηνά. Ενώ, λέω άστο, εντάξει, να πούμε μερικά πράγματα
0: κοίταξε,
1: για να βοηθάμε.
0: Εμείς λέμε ακριβά, εντάξει, για μας είναι normal.
1: Το νόμισμα.
0: Ναι, εντάξει, για μας είναι normal, ακόμα και έτσι, τη βγάζουμε, ωραία, θα κάνουμε τα γούστα μας. Εγώ απορώ με αυτούς που ζουν εκεί, πόσο μπορούν να χαρούν την Ελλάδα, δηλαδή με τους μισθούς της Ελλάδας. Τους βλέπεις όμως και χαμογελάνε, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε, θα σου πω κάτι, είχα σήμερα το πρωί ένα πελάτη και μου λέει, πώς πες στην Ελλάδα, του λέω, μου φύγανε όλα, ό,τι είχα και δεν είχα, έτσι στην ψύχα του το είπα. Μου λέει, να σε ρωτήσω κάτι, αυτοί με 700-800 ευρώ πώς ζουνε. Θα σου πω κάτι. Έχουν χαμόγελο, αυτό που είπες.
0: Ναι, ρε φίλε. Είναι ο ήλιος που είναι πολλές ημέρες το χρόνο. Είναι η θάλασσα. Αυτή η κοινωνικότητα πάντως. Η κοινωνικότητα που.
1: Κάνε τη ζωή που κάνουμε εμείς.
0: Παγκαλέ.
1: Και θα σου πω και ένα συμβάν.
0: Δεν άκουσα. Δεν ξέρω αν άκουσα αυτό που είπα πριν. Για μας πηγαίνουμε και όλα τα, ξέρεις, τα προβλήματα είναι αόρατα. Δηλαδή. Δεν θα δω ούτε τα πεζοδρόμια που θέλουν κάποια αλλαγή, ούτε τους κάδους που είναι έξω. Δεν τα βλέπω. Είναι αόρατα. Βλέπω τους ανθρώπους και γενικά τώρα βλέπω την επικοινωνία με τους ανθρώπους. Αυτό εμένα μου λείπει. Καταλαβες.
1: Όπου πήγαινε είχα μαζί μου τη μάνα μου, 78 χρονών.
0: Καλά η μαμά.
1: Και είχα και τον αμυσιό μου. Είχα και τον αμυσιό, ναι. 15 χρονών. Το καλό με το που έφτασα μου είπε και ένα καλό νέο ότι τον έχει επιλέξει η Αθλητικό Μαδρίτης για τερματοφύλακα στην τρίτη ομάδα, γιατί είναι 15 χρονών. Λέω ότι η τρίτη ομάδα είναι 16 πέρας, μου είπε τέλος πάντων. Του λέω ότι καλύτερο, του λέω θα σε πάρω μαζί μου όπου πάω, εξαλείσαι εγώ τα πληρώνω και τις μάνες μου και πηγαίνουμε στην παραλία, σαν πλώστρες.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή βγάζω κάτι, ήθελα ένα παγωτό, αν ξέρουν κάτι, και βγάζω ένα πεντάρκο, 5 ευρώ, και έρχεται και κάποια λιγνώση, λέω σας κεράσω λόγο, και είχε γνωρίσει μια κοπελίτσα εκεί, και του λέει ποιος είναι αυτός, λέω χιούμι γιατί, λέω χαλάει λεφτά, και μου φαίνεται περίεργο, και το βλέπω κάθε μέρα με ξαπλώσες, και λέω εκεί έχουμε φτάσει.
0: Τι εννοώ.
1: Και έκανε εντύπωση. Ότι και καλά ρε παιδί μου, άκουγε που μιλάγαμε τα ελληνικά, μόνο ελληνικά μιλάμε. Και σου λέει δεν είναι ξένος, γιατί κακά τα ψέματα, να σου πω χιλιαδούς στην άφακτο, όλοι οι Άραβες και όλοι οι Ισραηλινοί. Και ίσως να ήμουν ο μόνος που μιλάγα ελληνικά. Να σου πω νότιο εβραϊκό, ότι ήταν όλοι Άγγλοι, Πολωνοεβραίοι και Τσέχοι. Και ήμουν ο μόνος που μιλάγα ελληνικά στις απλώστρες.
0: Α, ναι.
1: Τράβε, ποιο θα πάει να πληρώσει.
0: Κοίταξε και στη Χαλκιδική πολύ. Και στη Χαλκιδική πολύ αυτοί οι οποίοι ήταν ξένοι.
1: Το μόνο που στεναχωρήθηκα ότι πήγαμε για ένα καινούριο σπίτι στο Νότιο Εβραϊκό.
0: Ναι.
1: Αλλά σκάγανε οι Βούλγαροι, οι Σκοπιανοί και ό,τι άλλο θες να πεις μέχρι και Τούρκοι και πληρώνανε τα διπλάσια.
0: Οκ. Okay.
1: Κατάλαβες, και αυτοί είχαν και πολλά μετρητά. Και λέω πώς μπαίνουν με μετρητά. Γιατί δάνεια το ένα και το άλλο δεν είχαν. Μαύρα, ξέρεις, όλα τα λεφτά τους ήταν μαύρα. Και είχε πολύ καλές ευκαιρίες. Και όταν πήγαινα ρε παιδιά να λέω να το πάρω εγώ, άμα είναι, μου λέει, άσε, μου λέει, ήρθε το πρωί ένας Τούρκος και μας τάσκασε. Βλέπει παραπάνω. Αυτή ήταν από τα λυπηρά που είδα. Πολύ λυπηρό.
0: Εντάξει, τώρα λυπηρά υπάρχουν πολλά. Μην κρυβόμαστε πίσω το δάχτυλό μας.
1: Ένα άλλο που. Δηλαδή, εντάξει, αναρωτήθηκα. Πήγα, είχα ιδιαίτερα την κακιά θάλασσα, την κερατέα, δίπλα στο αεροδρόμιο.
0: Ναι.
1: Που έχω και ένα εξοχικό. Και πω πρωί-πρωί να βάλω βενζίνη, σε ατύπησα τώρα του 2004 για να γεμίσει σε δολέρα θα σου πω, ήθελε 147 δολάρια για να γεμίσει.
0: Πολλά, η βενζίνη είναι άστο, απαγορευτική.
1: Άστο, τέλος πάντων. Και κατεβαίνω, λέω καλημέρα, μου λέει Έλληνας είσαι. Ξέρεις, σαν μια στο λέω, έχεις και προβάσμιες μισθό.
0: Ναι, γιατί εσύ, εσύ φαίνεσαι και Σουηδός περί, Σουηδός, Νορβηγός,
1: Δανός. Ναι, όχι, φαίνομαι για... μου λέω, τι είπα αυτό μεγάλο του, λέω. Μου λέει, από το πρωί με έχουν πλακώσει όλοι οι ξένοι, μου λέει, εδώ της Κερατέας, του Μαρκόπουλου, του Δασκαλιού, όλοι οι ξένοι έχουν έρθει. Μια καλημέρα δεν είχα ακούσει. Λέω, τι να σου πω ρε μεγάλη, καλημέρα, καλημέρα. Εντάξει, αυτά ήταν από τα άσχημα που μου μείνανε. Λέω, εκεί πάμε την Ελλάδα.
0: Εντάξει, να είσαι καλός.
1: Θα πούμε πολλά.
0: Θα πούμε
1: έκανα πολλά meeting με κυβερνητικούς συγγενείς.
0: Θα τα πούμε. Διαπλεκόμενε, θα τα πούμε.
1: Έχουμε καλά για τη Μελβούρνη. Έχω πολύ καλά για τη Μελβούρνη. Και θα τα πούμε.
0: Έγινε παλικάρι μου.
1: Τώρα, όσο για κάτι μαζονάκι, το ένα τ' άλλο, ελαφρύνα είναι το χώμα. Το δολοφονούν δεύτερη και τρίτη φορά. Αυτό έχω να πω.
0: Σωστό. Ξαφνικά
1: όλοι οι φίλοι του έγιναν, όλοι οι συγγενείς του έχουν γίνει, ο ένα το ένα και το άλλο. Αφήστε τον άνθρωπο να αναπαυτεί και
0: έχεις
1: να είναι
0: δίκιο.
1: Και που είναι. Να
0: έχεις
1: είναι
0: δίκιο.
1: Καλά ο άνθρωπος.
0: Μα αυτοί που τον αποθεώνουν πριν από λίγο καιρό τον βρίζανε. Το έτσι, τον αλλιώς, τον τζάκια, τον αυτό.
1: Τέτοια εποχή πέρσι, πέρσι που τον είχαν κλείσει στα ίδια πάντα δεν ήταν, τα ίδια κανάλια δεν ήταν που το. Τέλος πάντων, γι' αυτό. Καλημέρα σε όλους. Να πω καλό χειμώνα. Και ας μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Αταλείτε εγώ και εσύ πρέπει να λέμε καλό χειμώνα. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί να λέμε καλό καλοκαίρι.
0: Να είσαι καλά, ρε φιλαράκι.
1: Καλό καλοκαίρι και καλά να περνάνε. Τα λέμε.
0: Παλικάρι μου. Γεια χαρά. Γεια χαρά.
2: Τα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au. Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξίδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Greggio Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
4: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αχ, αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp WhatsApp συν 30 6940 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesseridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
4: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
8: This is Lee, I'm back.
4: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
8: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
4: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.
5: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

εάν χρειάζεστε επίγουσα ιατρική φροντίδα τώρα, αλλά η κατάστασή σας δεν είναι απειλητική για τη ζωή, λάβετε δωρεάν υποστήριξη μέσω του Virtual Emergency Department, το εικονικό τμήμα επειγόντων περιστατικών. Μιλήστε με ιατρούς και νοσηλευτές επειγόντων περιστατικών υψηλής εξειδίκευσης μέσω βιντεοκλήσης, χρησιμοποιώντας το κινητό σας τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Η χρήση του είναι δωρεάν, διατίθεται 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα και δεν απαιτείται ραντεβού ή παραπομπή από γενικό ιατρό GP ή κάρτα Medicare. Για επίγουσα ιατρική εξέταση μέσω βιντεοκλήσης, αναζητήστε στο διαδίκτυο το Virtual Emergency Department ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο ved.vic.gov.au. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας.

άλλη μια φορά. Εδώ είμαστε λίγο πριν τις 12, 15 λεπτά για την ακρίβεια, 16. Και μέρα νύχτα λιώνω. Ναι, λέει κύριε Στράτο, μεγάλες αλλαγές έχουν σημειωθεί τους τελευταίους 2 μήνες. Έχουν εμφανιστεί πεστές λακκούβες στους δρόμους. Έμαθα ότι χτύπησε και πέθανε και ένας άνθρωπος με μηχανή. 5 χρονών. Οι τράπεζες, λέει, δεν χορηγούν δάνεια και οι επιχειρήσεις κλείνουν. Αλλά βλέπετε, λέει, ο πρωθυπουργός μας γιόρτασε το γάμο του σε ένα ελληνικό νησί.

Και εδώ έρχεται ένα ερώτημα. Αν η Μελβούρνη έχει γίνει καλύτερη ή χειρότερη πόλη τα τελευταία 10 χρόνια. Και αν ναι, γιατί. Να θυμίσω ότι τη βγάλανε την καλύτερη πόλη για να ζεις για το 2026. Το θέμα είναι ποιοι το λένε αυτό και αν το λέμε εμείς οι ίδιοι. Να ζήσω θέλω ήρεμα και απλά. Το θέμα είναι, το ερωτηματικό είναι για τη νέα γενιά. Τα παιδιά σήμερα μεγαλώνουν πιο εύκολα ή πιο δύσκολα από ό,τι μεγαλώνουν τα παιδιά πριν 10 χρόνια.

0: Θαύμα είναι η ζωή.
1: Τι ωραία που το λέει όμως αυτό. Ακούστε λίγο.
0: Θαύμα είναι η ζωή. Η φύση. Η αγάπη. Η λύτρωση. Η πιθανότητα. Η εκπλήρωση. Όλα μπορεί να είναι θαύμα.
1: Απ' τα αγαπημένα μου. Καλημέρα στην Μπίμπη.

Έκανε και ένα βίστη στην αυλία με περίπου 95.000 κόσμο, παρακαλώ. 95.000 άνθρωποι. Κοιτάξτε να τώρα, δεν χρειάζεται να σου αρέσει η αναβίση, ούτε να έχει πάει στη συναυλία τη. Αλλά καμιά φορά πρέπει να μπορούμε να κοιτάμε ένα γεγονός λίγο πιο πέρα από τα προσωπικά μας γούστα, έτσι. Ναι, παλικάρι μου, θα βάλω. Να πούμε ότι πριν από λίγες μέρες η Άννα Βύση γέμισε το ΑΚΑ. Περίπου 95.000 άνθρωποι, ένα ολόκληρο στάδιο. Και όχι για να ακούσουν απλώς τα παλιά που λέμε. Για ένα τετράωρο σχεδόν σοου, μια 68χρονη παρακαλώ γυναίκα, που άμα τη δείτε δεν ξέρω τώρα αν μοιάζει αυτή η γυναίκα για 68 χρονών, να βρίσκεται επί σκηνής με ενέργεια, φωνή, διάθεση που θα ζήλευαν αρκετά έτσι οι νεότεροι της. Κάπου εδώ λοιπόν νομίζω αξίζει να αφήσουμε στην άκρη για λίγο το αν μας αρέσει η Βύση, γιατί υπάρχει κάτι πολύ μεγαλύτερο από τη Βύση. Είναι η ηλικία, είναι η διάρκεια, είναι η επιθυμία να συνεχίζεις σε μια κοινωνία που αρχίζει να σου λέει στο αυτάκι, έτσι άντε μέχρι εδώ ήταν, μόλις περάσει κάποια ηλικία. Μια γυναίκα 68 ετών ανεβαίνει στη σκηνή, κοιτάζει ένα ΟΑΚΑ γεμάτο κόσμο έτσι, και ουσιαστικά λέει εγώ ακόμα θέλω κι άλλο, χωρίς να την νοιάζει τι λένε τα στερεότυπα και οι περιορισμοί τους. Γι' αυτό συγγνώμη, αλλά είναι σπουδαίο μήνυμα. Γιατί στην ηλικία των 40, των 50 έχουμε αρχίσει ήδη να κάνουμε έτσι οικονομία στα όνειρά μας. Ξέρετε, οι φωνές που λένε άστο τώρα, μεγάλωσα, τι νόημα έχει, αυτά είναι για τους πιο νέους. Και μετά βλέπεις αυτή τη γυναίκα 68 χρονών να δουλεύει, να δημιουργεί, να δοκιμάζει, να ανεβαίνει σε μια σκηνή μπροστά σε 95.000 ανθρώπους και να θέλει κι άλλο. Οπότε ναι, μπορεί να μη σου αρέσει η μουσική της, μπορεί να μη σου αρέσει η εικόνα της, μπορεί να μη σου αρέσει τίποτα από όλα αυτά. Δεν μιλάω για μένα, εμένα μου αρέσουν όλα. Θεωρώ τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες. Αλλά ακόμα και αν τη λες σε μια ηλικιωμένη 70 ετών, μάλλον έχεις χάσει το πιο ενδιαφέρον σημείο της ιστορίας. Γιατί γέμισε το ΑΚΑ με κόσμο από όλες τις ηλικίες και όλη την κοινωνική, έτσι, πώς να το πω, διαστρωμάτωση. Και σκέφτομαι ότι εμείς οι πολύ νεότεροι, εισαγωγικά, δεν είμαστε και πολλοί, οι νεότεροι, οι προηγούμενοι, πιο νεότεροι ακόμα, μερικές φορές βαριόμαστε ακόμα και να σηκώθουμε από τον καναπέ και να πάμε μέχρι το κρεβάτι. Έτσι. Δεν είναι λοιπόν θέμα αν γουστάρεις τη Βύση, είναι αν γουστάρεις τη ζωή και έχεις αποφασίσει εσύ να μην τελειώσει αυτό για σένα. Ούτε αυτή, ούτε τα όνειρά σου. Και αυτό είναι έτσι κάτι που αξίζει να το χειροκροτήσουμε, έτσι, και να πάρουμε τα μηνύματά μας για τη δικιά μας ζωή ουσιαστικά. Έτσι, για τη δικιά μας ζωή, να παίρνουμε παράδειγμα τέτοια, ένας άνθρωπος 68 χρονών, όλο ενέργεια, που της αρέσει να κάνει καινούργια πράγματα. Είναι φοβερό αυτό. Τώρα μου πεις, σπάνιο αυτό, είναι φαινόμενο για μένα η συγκεκριμένη γυναίκα. Είναι μια γυναίκα η οποία θα μπορούσε να κάνει διεθνή καριέρα και να είναι top. Να έχει να ζηλέψει κάτι.

σας έχει συμβεί να πηγαίνετε σούπερ μάρκετ, να πάρετε ξέρω εγώ ένα γάλα και να αγοράζεις 80-100 δολάρια πράγματα που δεν χρειάζεσαι? Συμβαίνει μόνο σε μένα ή συμβαίνει και σε εσάς αυτό?

Δεν το συζητάω, φίλε Δημήτρη, ότι και εδώ έχουμε πολύ ωραίες παραλίες, ωραία μέρη. Να πας για ένα χαλαρό μπανάκι. Κοίταξε τώρα να δεις. Πάτε για χαλαρό μπάνιο, αφού πρώτα πρέπει να ελέγξεις ήλιο, κύματα, καρχαρίες, μέδουσες, blue rings. Και μετά αποφασίζεις αν θα μπεις βασικά.

0: έρητα με πιάσει.
1: Εντάξει, σήμερα έχουμε και γενέθλια για πολλούς έτσι καλλιτέχνες. Το Σοκράτης Μάλα μας γεννήθηκε σαν σήμερα. Ο Φίβος Δελιβοριάς και ο Γιώργος Νταλάρας.

Έρχεται και όλοι από το επόμενο Σάββατο. Συντονιστείτε εδώ, κάθε Σάββατο στις 5 η ώρα, ζωντανά, θα βγαίνει εδώ στο ραδιόφωνο μας από την πανέμορφη Ελλάδα, την έχει βρει αυτός εκεί, θα έχει ξανανιώσει. Καραδήμα, ο Καραδήμα θα σου ζήτησε.

Τι γίνεται ρε παιδιά με την Καρισιανού και το καινούριο κόμμα? Τώρα τι έχουμε φτάσει από το 15% στο 2,5%? Εντάξει, έκανε και μία δήλωση Καρισιανού που δεν ξέρω τώρα, εμένα λίγο με προβλημάτισε, ότι αν δεν την ψηφίσουμε, λέει, θα φύγει από την Ελλάδα. Δεν είναι και το καλύτερο παράδειγμα αυτό που μας φέρνεις, κυρία Καρισιανού, τώρα λάθω. Δηλαδή είναι παράδειγμα αυτό? Θα να λες όλους φύγετε, να μην κάτσετε να παλέψετε. Και άμα το λέει και ένας πολιτικός αυτό, ωραίο παράδειγμα.

Λες λέει για τη Δύση. Εγώ άκουσα ότι ο Γιάννης Πάρης που είναι 80 χρονών πήγε στην Κύπρο για συναυλία και μερικοί τον κατηγορήσανε και λέγανε δεν τρέπεται, λέει, 80 χρονών να κάνει συναυλία. Αν μπορεί σε τέτοια ηλικία να κάνει συναυλίες, μπράβο του. Θα κρίνουμε τώρα, είδατε, θα κρίνουμε τώρα και τον Πάριο, δηλαδή έτσι. Θα πούμε δηλαδή τώρα, όχι, μη βγεις, μη μπεις, μη τραγουδάς, μη κάνεις, ποιον τον Πάριο. Νίκο. Λέω, ο Νίκος τον εκρίνει εδώ και 20 χρόνια τον Πάριο.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φι κεφαλαίο. Είπα φι. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίτζικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
4: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Λοιπόν, να πάμε λίγο στο κομμάτι των επιτοκιών, για την προβλεπόμενη αύξηση των επιτοκιών. Αν γίνει πραγματικότητα σήμερα, η Αυστραλία θα έχει το δεύτερο υψηλότερο επιτόκιο μετρητών στον ανεπτυγμένο κόσμο, να σας πω. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές είναι βέβαιες ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας θα αυξήσει το επιτόκιο μετρητών στο 4,6% τις επόμενες ώρες. Μια τέτοια κίνηση θα άφηνε μόνο την Ισλανδία με υψηλότερο επιτόκιο Κεντρικής Τράπεζας μεταξύ των χωρών που έχουν έτσι ταξινομηθεί ως προηγμένες από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Να σας πω ότι το επιτόκιο μετρητών είναι 8% στην συγκεκριμένη χώρα της Βόρεια Ευρώπης. Να σας πω ότι η Αυστραλία επίσης κατέχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών.

Τα νοικοκυριά ήδη μειώνουν τα μη απαραίτητα ήδη. Φαίνεται ότι οι Αυστραλοί ήδη αισθάνονται τις επιπτώσεις του αυξανόμενου κόστου ζωής. Η Στατιστική Υπηρεσία της Αυστραλίας δημοσίευσε τα τελευταία στοιχεία για τον δείχτη δαπανών των νοικοκυριών. Δείχνει ότι οι δαπάνες παρέμειναν σταθερές τον Αύγουστο, αλλά οι αριθμοί που κρύβονται πίσω από αυτές δείχνουν μια άλλη ιστορία.

Εσείς που μας πήρατε τηλέφωνο που τελειώνει σε 775, ξαναπάρτε. Λοιπόν, τι έλεγα. Έλεγα για το κομμάτι της ακρίβειας. Πολύ σημαντικές κατηγορίες έτσι δαπανών, όπως η αναψυχή, ο πολιτισμός, η ένδυση, τα έπιπλα, τα παπούτσια μειώθηκαν τον περασμένο μήνα, ενώ οι δαπάνες μας για το κόσμο ταφορών αυξήθηκαν κατά 2,3%. Αυτό σχετίζεται σχεδόν αποκλειστικά με τον πόλεμο στο Ιράν, είτε με τη μορφή έτσι, της πληρωμής υψηλότερων τιμών βενζίνης, είτε με την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων από οδηγούς για να γλιτώσουν από τις βαριές ζημιές. Οι δαπάνες για αναψυχή και πολιτισμό κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,4%. Τα αίτια ένδυσης και υπόδεισης, τα τρόφιμα, υγεία και τα έπιπλα επίσης μειώθηκαν.

0: Τώρα ο Υπουργός Οικονομικών αποδίδει τον πληθωρισμό στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο Τσάλμερς. Σήμερα το πρωί, όταν ρωτήθηκε για τον επίμονα υψηλό πληθωρισμό που σχεδόν σίγουρα θα οδηγήσει σε αύξηση επιτοκίων, σήμερα το απόγευμα, είπε ότι το ζήτημα έχει επιδεινωθεί πολύ από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Έχουμε, λέει, μια πρόκληση πληθωρισμού στην οικονομία μας. Νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο, έτσι είπε ο Τσάλμερς στην εφημερίδα Today. Εντάξει, αναμφίβολα ο πόλεμος του Ιράν έχει πληθωριστικό αντίκτυπο στην Αυστραλία. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Η τιμή του πετρελαίου έχει αυξηθεί. Ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο σημείο για μια οικονομία που εξαρτάται πολύ από το ντίζελ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι?
1: Με ακούτε?
0: Σας ακούω. Radio Up. Σας ακούω, αλλά εσείς κλείνετε το τηλέφωνο. Για ξαναπάρτε, παρακαλώ. Γνωστή φωνούλα, αλλά ποια ήταν? Λοιπόν, έτσι είπε ο Τσάλμερς.
1: Μ' ακούτε? Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε?
0: Ποια είστε καταρχήν, το όνομά σας?
1: Εγώ είμαι η Μέμη. Η Μέμη.
0: Η Μέμη.
1: Γερασιμούλα το όνομά μου.
0: Γερασιμούλα καλύτερα, γιατί έχεις πολύ ωραίο όνομα. Γιατί να το λέμε Μέμη?
1: Γιατί έτσι το κάτσανε από την αρχή που ήρθα στη Μελβούρνη.
0: Εγώ θα σε λέω Γερασιμούλα, δεν σε πειράζει?
1: Εντάξει, όχι καθόλου, αυτό είναι το όνομά μου.
0: Μας έχετε ξαναπάρει τηλέφωνο?
1: Σας έχω πολλές φορές. Και τώρα δεν μπορώ να σας δω, να σας ακούσω στο ράδιο.
0: Να με ακούσετε στο ράδιο ή στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ, με εικόνα?
1: Εικόνα.
0: Θα έχουμε,
1: το ράδιο.
0: Εικόνα θα έχουμε από αύριο. Δηλαδή, άμα μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook, θα βρείτε το live, θα τρέχει από αύριο κανονικά.
1: Okay. Γιατί τώρα έχω στο iPad.
0: Ναι, θα μας βρείτε στο σελίδα μας στο Facebook, είναι το live, θα ανεβαίνει κάθε μέρα. Εκεί πέρα μπορείτε να πατάτε και να βλέπετε και να έχετε και εικόνα και να συμμετέχετε και στην παρέα μέσω μηνυμάτων και ό,τι άλλο είναι.
1: Γιατί έχω πάρει τα ράδια. Έχω πάρει δύο.
0: Ναι.
1: Ένα στο δωμάτιο και ένα στην κουζίνα.
0: Α,
1: και
0: πολύ
1: τώρα
0: ωραία.
1: Δεν μπορώ να τα μεταχειριστώ.
0: Α, εννοείται DIB ραδιόφωνα.
1: Ναι. Τα πρώτα okay, που
0: okay,
1: είχατε.
0: Κατάλαβα τι λέτε. Ναι. Μπορείτε
1: δεν
0: να
1: μπορώ τώρα να τα παίξω σε αυτό.
0: Ναι, δεν μπορείτε, αλλά μπορείτε, υπάρχουν ραδιόφωνα σε πολύ καλές τιμές που μπορείτε να μας ακούτε μέσω, είναι διαδικτυακά ραδιόφωνα, πιάνουν όλους τους σταθμούς. Είναι πολύ εύκολο να το βάλετε και να λειτουργήσει ραδιόφωνο κανονικά.
1: Okay.
0: Από πού μας παίρνετε, κυρία Γερασιμούλα μας?
1: Εγώ από το Τσάστον.
0: Α, γειτόνισσα, εδώ δίπλα στο στούντιο του ρυθμού.
1: Ξέρεις πόσες φορές γυρνάω στο Μπουραμπίνα Ροτ να δω που είσαστε?
0: Είμαστε στην Πόθ Ροτ. Είμαστε στην Πόθ Ροτ.
1: Στο North Road, yes.
0: Στο Πόθ Ροτ. Είναι ο δρόμος που φεύγει από το Τσάστον.
1: Yes, στο Πόθ Ροτ.
0: Ναι, είμαστε στη γραμμή, στη γέφυρα του τρένου, στη γωνία, στον πρωτόροφο.
1: Α, είσαστε πάνω.
0: Είμαστε κάτω, ανεβήκαμε πάνω.
1: Okay.
0: Πιο πάνω δεν έχει. Εδώ.
1: Okay. Χάρηκα που σας άκουσα.
0: Και εγώ, κυρία Γερασιμούλα.
1: Σας έχω, αλλά δεν σας βλέπω. Σας ακούω χρόνια και μάλιστα τον κύριο Στράτο τον είχα δει στο Κλάιτον.
0: Έχουμε γνωριστεί.
1: Σε ένα μαγαζί. Ναι, έχουμε γνωριστεί, yes.
0: Και κυρία Γερασιμούλα μου, στο τάμπλετ σας.
1: Άστο το κυρά, τον κυρά, άστο Γερασιμούλα.
0: Γερασιμούλα, στο τάμπλετ σας μπορείτε να πατήσετε rythmos.com.au και θα σας βγάλει κατευθείαν το site του ρυθμού, να πατήσετε play να μπορεί να ακούτε κανονικά.
1: Μα τώρα εδώ σας ακούω στο tablet.
0: Α, τέλεια.
1: Και εγώ είμαι στο τηλέφωνο, στο mobile.
0: Πλέον όλα εκεί θα είναι. Στο διαδίκτυο, να ξέρετε. Σε λίγα χρόνια όλα τα ραδιόφωνα έτσι ήταν.
1: Okay, δεν θέλω να σας καθυστερώ άλλο.
0: Να είστε καλά.
1: Χάρηκα που σας άκουσα. Να έχετε καλή εβδομάδα.
0: Και εσείς επίσης, Λυκιά. Να σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Με ποιον μιλάω?
0: Με τον Στράτο
1: ή με τον Νίκο?
0: Με τον Στράτο.
1: Έγινε. Okay, κύριε Στράτο.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια.

Σήμερα θα ανακοινωθεί η απόφαση κατά τις 2.30 ώρα περίπου το μεσημέρι. Και θα έχουμε και συνέντευξη τύπου περίπου μία ώρα μετά. Για να μας πούνε τις λεπτομέρειες, παιδί μου, σχετικά με την απόφαση της τράπεζας. Δηλαδή, άμα δεν μας τη λέγανε, τι θα άλλαζε. Για να καταλάβω, δηλαδή. Θα άλλαζε κάτι. Δεν μας τις λέγανε. Θα άλλαζε κάτι. Λέω τώρα εγώ. Δεν νομίζω να άλλαζε κάτι. Έτσι. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος ήδη είναι δυσαρεστημένος πριν ανακοινωθεί η απόφαση. Μια απόφαση που αναμένεται δεν είναι αισιόδοξα τα πράγματα. Κατά 90% από ό,τι λένε οι πληροφορίες θα έχουμε αύξηση επιτοκίων. Και όπως καταλαβαίνετε, η αύξηση επιτοκίων θα φέρει μεγαλύτερες δόσεις δανείων, θα φέρει ακόμα έτσι μια πιο σκληρή οικονομική πολιτική στα νοικοκυριά, το οποίο από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή ταλανίζει πάρα πολύ κόσμο και όλα αυτά συμπαρασύρουν ενοίκια και άλλα πράγματα.

Λοιπόν, έχουμε κάποια έτσι νεότερες ειδήσεις για τον αγνοούμενο Αυστραλό στην Καμπότζη. Φέρεται να πήχθει από τις Βιετναμέζικες αρχές. Αγνοείται εδώ και περισσότερο από μια εβδομάδα, λένε πληροφορίες. Να πούμε ότι ο άνθρωπος ήταν ακτιβιστής, πήγε εκεί να συναντήσει άλλους ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκεί προφανώς το καθεστώς στο Βιετνάμ τον απήγαγε. Είχαμε ένα καπνοπολείο να δέχεται εμπριστική επίθεση εδώ στη Μελβούρνη. Ασιατικής καταγωγής ο διοκτήτης. Υπέστη ζημιές, η αστυνομία το χαρακτήρισε ως εμπριστική επίθεση. Αναζητούνται οι δράστες. Στον Deer Park έγινε λίγο πριν τις 11 εχθές το βράδυ. Φωτιά, πυροσβεστικές, κατάσβεση της πυρκαγιάς. Τη θέσαν σε έλεγχο φυσικά πολύ γρήγορα, μέσα σε 5 λεπτά από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Συνεχίζονται όμως εδώ, έτσι δεν έχει αλλάξει κάτι. Συνεχίζονται κανονικότατα από ό,τι βλέπω οι εμπρισμοί στα μαγαζιά. Τι γίνεται με τα τσιγάρα? Τι γίνεται με τη Hanson? Κάπου διάβαζα ότι έχει και ένα πρόβλημα με κάποιους έτσι στο κόμμα ανθρώπους που την κάνουν με ελαφρά. Δεν ξέρω αν αληθεύει. Το διάβασα κάπου σαν ρεπορτάζ. Η αλήθεια είναι.

0: Έχουμε 17 μαθητές και μαθήτες από την Αυστραλία εδώ και την ελληνική κοινότητα Μελβούρνη, μαθητές γυμνασίου, ηλικίου.
1: Θέλω να βγω.
0: Προερχόμενοι από την ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης που τους υποδέχτηκε στο γραφείο του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκος Καρδαλιάς.
1: Να γεμίσω με παράπονα.
0: Να πούμε ότι η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων φιλοξενίας που υλοποιεί η Περιφέρεια μαζί με την ελληνική κοινότητα Μελβούρνης.
1: Με μαχαιρώνει έτσι.
0: Και μια που λέει ελληνική κοινότητα Μελβούρνης, το timing ήταν το καλύτερο τώρα με το Μιχάλη. Καλημέρα στο Μιχάλη τον Προφύρη. Καλημέρα, παλικάρι μου.
2: Καλημέρα, Στράτο. Καλημέρα και καλώς ήρθες.
0: Και καλώς σας βρήκα. Εντάξει.
2: Γιατί ο κόσμος έφτανε στο σημείο να μας ρωτάνε και από τη δικιά μας εκπομπή πότε θα επιστρέψει ο Στράτος.
0: Εντάξει, και εμένα μου λείψανε, η αλήθεια είναι, οι ακροατές. Και εσύ άμα κάνεις ένα off αρκετό διάστημα, να δεις πώς θα σου λείψει αυτή η επικοινωνία με τον κόσμο.
2: Εδώ που και που μας έχει τύχει κανένα δύο εβδομάδες να λείπουμε και το βλέπουμε. Αλλά
0: είναι ψυχοθεραπεία.
2: Αλλά την πρωινή ζώνη έχει άλλη απήχηση.
0: Εντάξει, μωρέ, εδώ επειδή είναι το καθημερινό, εντάξει, και είναι και τόσα χρόνια, 15 χρόνια σειρή, έχει γίνει μια συνήθεια, αλήθεια είναι, το πρωινό του ρυθμού.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Να επισημάνω ότι ο άλλος σηκώνεται με τη τσίμπλα στο μάτι και δεν θέλει να πανικοβληθεί με ειδήσεις όπως κάνουν κατά καιρούς διάφορες εκπομπές και πανικοβάλλουν τον κόσμο και τους ψυχοπλακώνουν πριν πιούνε την πρώτη γουλιά καφέ.
0: Ναι,
2: έχεις ένα ευχάριστο τρόπο και διασκεδάζεις τον κόσμο.
0: Ναι, εντάξει, λίγο ενημέρωση, λίγο εσείς, λίγο εσείς οι ακροατές, ενώ το κάνουμε λίγο διαφορετικά, η αλήθεια είναι, όσο μπορούμε. Θα πρέπει να ρίξουμε και λίγο ενημέρωση, αλλά με τρόπο, ρε παιδί μου, γιατί βλέπεις τώρα τι γίνεται. Περιμένουν δηλαδή αντίστροφη μέτρηση σήμερα οι άνθρωποι για να δουν τι θα γίνει τα επιτόκια, ενώ ξέρουν τι θα γίνει. Όλο αυτό ξέρει τους ψυχοπλακώνει, ρε παιδί.
2: Κοίτα, η φράση και ζορίζεται ή δροσίζεται.
0: Ναι, σίγουρα, ναι, δεν τυχαία.
2: Ισχυρολόγο.
0: Ναι.
2: Ας ρωτιστούμε, αφού θα γίνει που θα γίνει.
0: Τι έγινε τώρα που σε βρήκα, έχουμε πραγματάκια τώρα μες τον Οκτώβρη, έτσι.
2: Έχουμε πολλά στην κοινότητα.
0: Ο άλλος, ρε φίλε, τι μου γράφει εδώ πέρα. Ούτε ο Παπ λέει δεν στείνει έτσι. Παιδιά, όταν ξεκίνησα να πω το θέμα, το Μιχάλη δεν έχω μιλήσει. Έτυχε και πήρε τηλέφωνο τώρα που μιλάει για τα παιδιά που συνάντησαν το Καρδαλιά. Αμέσως να πούνε.
2: Ναι, ας πούνε. Ας
0: και
2: πούνε.
0: Καλά το στήσαμε.
2: Να πω και ένα μυστικό, που το οποίο το ξέρεις μόνο εσύ. Ότι την εκπομπή, εγώ την ακούω που την ακούω. Κάθομαι και κάνω δουλειά και ταυτόχρονα έχω ακουστικά. Και θα ακούω κάθε μέρα. Και μερικές φορές ζητάς για καμιά πληροφορία χωρίς να μου έχει ζητήσει προσωπικά και να σου έχω στήσει τις πληροφορίες επί τόπου.
0: Ναι,
2: αυτό
0: ναι.
2: Είναι το μυστικό όμως της επιτυχίας. Το να έχεις άτομα που σε παρακολουθούν και βοηθούν όταν μπορούν.
0: Κοίταξε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι από τον κόσμο γενικότερα, τώρα δεν μιλάμε, εμείς είμαστε και συνεργάτες, έτσι, και είσαι και στην ελληνική κοινότητα. Ναι. Αυτό είναι διαφορετικό θέμα. Αλλά βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι είτε στο δρόμο, είτε δουλεύουν στα αεροδρόμια, είτε είναι οδηγοί. Δηλαδή τα προβλήματα της κοινωνίας μας, αυτοί που πρέπει να μας ενημερώνουν και να μας λένε τι προβλήματα έχει η κοινωνία είναι ο ακροατής. Δεν είμαι εγώ, ούτε ο άνθρωπος που είναι σε κάποιες θέσεις οι οποίες μπορεί κάποιος να του πει τι θα πει και τι θα κάνει, έτσι.
2: Μα την ενημέρωση που κάνει και ο Πάγκαλος κίνηση στους δρόμους.
0: Είναι ένα είδος ρεπόρτερ. Εντάξει. Όπως αντιλαμβάνεται εκείνος. Τώρα, όποιος θέλει το παίρνει, όποιος θέλει το πετάει. Έτσι είναι αυτά.
2: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε διάφορα προγράμματα τον Οκτώβρη στην ελληνική κοινότητα. Μέσα σε αυτά είναι σίγουρα το Φεστιβάλ Κινηματογράφου που φέτος ξεπερνάει όλες τις προσδοκίες από τα προηγούμενα
0: χρόνια. Πόσο ακόμα να επιτυχία, ρε φίλε, ήδη είναι επιτυχημένο τα τελευταία χρόνια και άλλη επιτυχία δεν χωράει.
2: Περισσότερες ταινίες από ό,τι ποτέ. Προβολή σε περισσότερους χώρους, έχουμε προσθέσει δύο καινούριους κινηματογράφους. Δύο επιπλέον χώρους. Ένα είναι.
0: Πάντως έχουμε πολλά μηνύματα, να σου πω, Μιχάλη, και τηλέφωνα για τις ταινίες. Εμείς θα ενημερώνουμε από εδώ πέρα τακτικά τον κόσμο. Θα δώσουμε και στηριάκια μέσα από το ρυθμό.
2: Βεβαίως, θα υπάρχουν πολλούς διαγωνισμούς, γιατί έχει μια στενή συνεργασία η ελληνική κοινότητα Μελβούνης και Βικτωρίας με το ρυθμό γενικότερα. Περισσότερες ταινίες.
0: Περισσότερες ταινίες, περισσότερες αίθουσες.
2: Περισσότερες αίθουσες, περισσότερες προβολές, πιο πολλές κωμωδίες για να γελάσει ο κόσμος.
0: Δεν χρειάζεται, ναι.
2: Μέσα στις δύσκολες στιγμές που περνάνε ορισμένοι, να μην πω όλους μας, ορισμένοι, λίγο να χαμογελάσει και το χείλη μας, όπως λέμε λαϊκά. Μέσα σε αυτές τις ταινίες έχουμε και πάλι τον Καποδίστρια, τον Άγιο Παΐσιο, Φίλοι για πάντα. Έχουμε διάφορες ταινίες τις οποίες...
0: ο Άγιος Παΐσιος οποία... ταινία.
2: Ναι.
0: Πώς το έχω χάσει εγώ, ταινία ή σειρά?
2: GreekFilmFestival.com.au. Μπαίνοντας μέσα εκεί θα δουν όλες τις ταινίες που έχουμε φέτος για προβολή εδώ στο Σίδνεϊ και αργότερα στη χρονιά Brisbane και Αδελαϊδα.
0: Τέλεια, τέλεια. Το θέμα είναι ότι είναι ο κόσμος κάθε χρόνο και περισσότερος, οπότε πρέπει να αναζητούμε και πιο πολλές αίθουσες όπως κάναμε φέτος, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς. Έπρεπε να ξαπλωθούμε, γιατί όταν γεμίζουν οι αίθουσες, οι χώροι τέλος πάντων,

0: υπολογιστές δεν γνωρίζουν καλά. Μπαίνοντας στις έξυπνες τηλεοράσεις και έξυπνες συσκευές, δεν ξέρουν να τις χειριστούν. Η κοινότητα προσφέρει μαθήματα αυτό το μήνα και μάλιστα στη μέση του μηνός θα κάνει και ειδικά μαθήματα σε γεροντικά.
1: Ξέρεις, είναι πολύ καλό αυτό. Είναι πολύ καλό αυτό. Γιατί, κοίτα, εγώ νομίζω ότι ήδη η τρίτη ηλικία και οι ηλικιωμένοι πλέον χειρίζονται κάποιες πλατφόρμες δικτύωσης. Και είναι πολύ καλό γιατί... άμα κρίνω από δικούς μου ανθρώπους, έχουν επικοινωνία καθημερινή, μιλάνε, ανταλλάσσουν απόψεις, κάποια link με ειδήσεις. Νομίζω ότι τους κρατάει ενεργούς και στην ενημέρωση και στην επικοινωνία, που άνθρωποι οι οποίοι είναι λίγο μεγαλύτεροι σε ηλικία νιώθουν μόνοι και τα social media τους βοηθάνε, όχι μόνο τα social media, γενικότερα να κρατάνε αυτή την επικοινωνία και να νιώθουν ζωντανή, ρε παιδί μου.
0: Είναι αδιανόητο μια μικρή μερίδα πλέον, δεν θα πω μεγάλη μερίδα, μικρή μερίδα της παροικίας μας, τρίτης ηλικίας, να μην ξέρουν να χειριστούν τις έξυπνες συσκευές, τα ηλεκτρονικά μέσα, ενώ πηγαίνουμε σε κάποια απόμερα χωριά της Ελλάδος και τους βλέπουμε στο χωριό και με το τάμπλετ τα βρίσκουν όλα.
1: Να, πριν μας πήρε η φίλη μας που ακούει από το τάμπλετ. Δηλαδή πολύ ο κόσμος πλέον. Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση. Εγώ το ανακάλυψα αυτό, Μιχάλη, από το Ρυθμό. Από τη στιγμή που το ραδιόφωνο μας έγινε διαδικτυακό καθαρά, δεν περίμενα δηλαδή τόσο μεγάλη προσέλευση μέσα στην πλατφόρμα του Ρυθμού από κόσμο, ειδικά μεγαλύτερης ηλικίας. Είναι φοβερό.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Δεν το υπολογίζαμε και, δηλαδή αυτό.
0: Και μάλιστα μια επισήμανση, και το βιώσαμε πριν λίγες εβδομάδες με τον Γιώργο, κάνοντας στο όχι στο Facebook, ταυτόχρονα σύνδεση μέσω YouTube, να. Είδαμε και πόσοι μπαίνανε και για να ακούσουν ή να δούνε. Τέλος πάντων,
1: ναι, ναι.
0: Το αφιέρωμα που κάναμε στον Γιώργο Μαζονάκη.
1: Ναι, πολύ ωραίο, μπράβο παιδιά, ήταν πολύ ωραίο, το άκουσα.
0: Ναι, και δείχνει όμως, ξέρεις, πάνω σε αυτά δείχνει και τις μετρήσεις, ηλικίες, από πού και πάει λέγοντας.
1: Και η αλήθεια είναι ότι δεν το έχουμε κάνει και πολύ boost, τώρα ξεκινάμε και το κάνουμε boost στο κανάλι μας, στο YouTube.
0: Και ο Ρυθμός πάντα με τα καινούργια μέσα προσπαθεί να εξοικειωθεί και ο κόσμος να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά τα μέσα.
1: Ναι, ναι,
0: οπότε
1: έτσι.
0: Και η κοινότητα προσπαθεί να βοηθήσει αυτούς που δεν έχουν την ικανότητα, γιατί ξέρεις, κακά τα ψέματα, έχουν φτάσει στο σημείο τα παιδιά μας που είναι πολύ μικρά να ξέρουν και οι μεγάλοι να μην ξέρουν.
1: Σωστό.
0: Και μαθαίνουν σιγά σιγά, αλλά χρειάζεται κάποιος να τους πάρει από το χέρι και να τους πει α, β, γ, δ, ξέρεις. Ξεκινάς έτσι και φτάνεις στο φινάλε και απολαμβάνεις αυτό τουλάχιστον που παρακολουθείς, που ακολουθείς, που βλέπεις, που ακούς.
1: Έτσι βέβαια, έτσι είναι. Και μια που ανέφερες το YouTube, να πούμε ότι επειδή τώρα έχουμε ξεκινήσει να το τρέχουμε λίγο, μπείτε στο YouTube, βρείτε το Ρυθμός Radio Melbourne. Κάντε εγγραφείτε δηλαδή, να μπορείτε να παρακολουθείτε το τι κάνουμε και δεν κάνουμε. Θα βρείτε και ζωντανές εκπομπές και live και διάφορα που έρχονται.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Καλή
0: συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε από κοντά μας.
0: Να συνεχίσει την εκπομπή. Φιλάκια πολλά σε όλους. Θα τα πούμε.
1: Γεια σου Μάικολ. Να είσαι καλά παλικάρι μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Γεια χαρά. Γεια χαρά.
2: Yeah.

Λοιπόν, θα σας πω ένα θεματάκι εδώ για ένα ζευγάρι εδώ από τη Μελβούρνη. Ξέρετε, όταν βλέπουμε έτσι μια ομάδα φαλαινών στη θάλασσα να παίζουν, το είναι όμορφο. Αλλά δεν ήταν τόσο όμορφο και καλό για ένα ζευγάρι από τη Μελβούρνη που κάνει διακοπές με εστιοπλοϊκό. Κάθε άλλο παρά έτσι ήταν. Το ένα γιγάντιο λοιπόν θηλαστικό φάλαινα έπεσε πάνω στο γιο τους, αναγκάζοντάς τους να εγκαταλείψουν το πλοίο και στέλνοντάς τους στο βυθό του Ειρηνικού Ωκεανού, παρακαλώ. Ο Τζέρεμι και η Τζέμα Κούπερ και δύο ακόμα μέλη του πλοιώματος ήταν 250 ναυτικά μίλια από το νησί Νόρφλοκ με προορισμό τη Νέα Ζηλανδία όταν συνέβη το περιστατικό, αυτή η σύγκρουση με τη φάλαινα. Χάσαν τον έλεγχο, το πιδάλιο του γιο τους σχεδόν αποκολλήθηκε. Ήταν μια τεράστια πρόσκρουση. Η γυναίκα μου που οδηγούσε έπεσε από το τιμόνι, είπε ο Τζέρεμι. Μετά είδαμε, λέει, μια ομάδα φαλαινών γύρω γύρω από το σκάφος. Ενεργοποίησαμε, λέει, την έκτακτη ανάγκη στη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία της Νέας Ζηλανδίας. Απογειώθηκε ένα αεροπλάνο που ήταν εκεί κοντά στο σημείο. Αναγκαστήκαμε να εγκαταλείψουν το πλοίο. Κάτσαμε, λέει, στο Σύβια Λέβο και παρακολουθήσαμε το εστιοπλοϊκό μας να βυθίζεται 100 μέτρα μακριά μας. Για 7 ώρες ήμασταν, λέει, στη θάλασσα με το φεγγάρι το μόνο φως, περιμένοντας, λέει, ένα πλοίο μεταφοράς να μας σώσει. Φανταστείτε τώρα τι περάσαν οι άνθρωποι, έτσι. Και πού, σε αυτά τα νερά τώρα, που δεν ξέρεις, όταν το πλοίο στο βυθίζει κάμερα, λέω, φάλαινα. Φαντάζεστε τι άλλο μπορεί να σκεφτείς ότι έχει από κάτω. Καταλαβαίνετε τι πάθανε οι άνθρωποι, έτσι. Τρομακτικό θα το περιέγραφα. Πραγματικά θα το τρομακτικό θα το περιέγραφα. Πραγματικά θα το περιέγραφα τρομακτικό. Αλλά ευτυχώς είναι.

0: Βγήκε και ο Μπογιόπουλος, ο Νίκος Μπογιόπουλος, ξέρετε, του ΚΚΕ. Μίλησε για τη συναυλία και αυτό στη Σβήση. Μίλησε για, για τις 100.000 κόσμου. Μίλησε για τις τιμές των εισιτηρίων. Μίλησε για τους χορηγούς συναυλίας. Μίλησε για την αστυνομία ότι διέθεσε δεκάδες περιπολικά και προχώρησε σε αλλαγή ωραρίου λειτουργίας του μετρό. Εντάξει, λογικά είναι αυτά, κύριε Μπογιόπουλε. 100.000 κόσμος δεν είναι λίγο. Και κατέληξε στο φεστιβάλ της ΚΝΕ, στο πάρκο Τρίτς. Ότι και εκεί, λέει, είχε 100.000 κόσμο κάθε μέρα επί 4 ημέρες. Είχε είσοδο ελεύθερη, λέει. Είχε κουπόνι ενίσχυσης, αν ήθελες. Και μίλησε περί δύο κόσμων και άλλα τέτοια έτσι. Και είπε ότι δεν είδανε, λέει, τίποτα το φεστιβάλ της ΚΝΕ, τα κανάλια και είδαν τις Βύσεις. Κοιτάξτε κάτι. Απίστευτη σύγκριση, κύριε Μπογιόπουλε. Το ένα είναι ένα κόμμα που κάνει 50 πλάς φεστιβάλ σε ένα δημόσιο χώρο και το άλλο είναι μια τραγουδίστρια. Δεύτερον, στο Τρίτσι δεν έχει κοντά μετρό για να κάνουν αλλαγές στο ωράριο. Τρίτον και πιο σημαντικό, τι την κρυφές στην κρατική ενίσχυση εννοείς εναντίον του κράτους, του καπιταλιστικού πάντα, και την αστυνομία, και πιο σημαντικό, εσύ τα λεφτά πού τα βρίσκεις τόσα χρόνια και έχεις αυτά τα κτίρια και αυτές τις γιορτές, αφού δεν έχεις χορηγούς, ή μήπως έχεις και κράζεις ενίοτε, έτσι. Νομίζω ότι λάθος, δεν ήταν σωστό. Καλημέρα στον κύριο Θωμά.
1: Καλημέρα Σλάβο, καλώς τον, καλώς ήρθατε στη Μελβούρνη μας.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι, πώς τα
0: πέρασες? Καλώς σας βρήκα, μια χαρά.
1: Αυτό είναι, ευχαριστώ που τα πέρασες καλά και γύρισε όλη την Ελλάδα, παντού πήγες, ε.
0: Εντάξει, πήγα Χαλκιδική, πήγα Πελοπόννησο, πήγα Ήπειρο, εγώ έχω συγκεκριμένα μέρη.
1: Σε ποιο μέρος της Χαλκιδικής?
0: Ουρανούπολη, τελευταίο εκεί στο Αγίο Όρος.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο, συγχαρητήριά σου. Λοιπόν, αφού τα πέρασες καλά και αυτά, κουράστηκες λίγο οπωσδήποτε, τα καλά έχουν και λίγο κούραση.
0: Εντάξει, δεν κουράστηκα, δεν κουράστηκα, έσκαβα. Μπάνιο έκανα, στον ίδιο ήμουνα, ψυχολογικά φόρτισα μπαταρίες.
1: Ναι, δυνατός. Λοιπόν, γι' αυτό σε έγραψε ένα γρήγορο τώρα αυτή τη στιγμή. Καλώς ήρθες στη Μελβούρνη που μας έφερε στο φως και φωτίστηκε το σύμπαν και όλος ο ελληνισμός. Χαίρεται όλος ο κόσμος, χαίρομαι κι εγώ που ακούμε τη φωνή σου με τραγούδι ελληνικό. Καλώς ήρθες στη Μελβούρνη, καλώς ήρθες στο ρυθμό που μας έφερε στον ήλιο, τον ήλιο ελληνικό.
0: Είσαι πολύ δυνατός, όπως άφησα σε βρήκα. Να είσαι καλά και Θωμά μου, να είσαι γερός και δυνατός. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε, εντάξει.
0: Έγινε και Θωμά, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, γεια σου, γεια.
0: Γεια χαρά.
1: Χαιρετώ.
0: Πώς?
1: Καλημέρα στον κόσμο.
0: Ποιος?
1: Ξέχασα να πω καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Να είσαι καλά, σ' ακούνε, να είσαι καλά. Γεια σου, Χρυσόμα.

Λοιπόν, εγώ πριν φύγουμε, να το κλείσω έτσι λίγο και πιο ανάλαβα, πιο αθλητικά. Έχουμε πολλά να κάνουμε, πολλά να πούμε. Οι ομάδες μας παίζουν Ευρώπη. Έχουμε ελληνικό πρωτάθλημα. Θα τσακωθούμε, θα διαφωνήσουμε, θα γελάσουμε. Εννοείται, ειδικά κάθε Δευτέρα τα έχουμε αυτά. Φυσικά τώρα προέχει η εθνική ομάδα που παίζει την Πέμπτη σε μια κατάμεστη τούμπα. Έγινε πολύ γρήγορα, σε μια ώρα έγινε sold out το παιχνίδι με την Ολλανδία. Άμα πάρουμε και αυτό το τρίποντο, πάμε γκανιάν για πρώτη θέση. Τώρα για εσάς που σε κάποιους δεν αρέσει ο Γιωβάνοβιτς, κοιτάξτε να σας πω κάτι. Για να συνοψίσουμε λίγο. 21 παιχνίδια στον πάγκο της Εθνικής ο Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Έχει ανεβάσει την Ελλάδα στο πρώτο γκρουπ του National League. Έχει κερδίσει την Αγγλία στο Wembley για πρώτη φορά. Έχει κερδίσει τη Γερμανία στη Γερμανία για πρώτη φορά γενικά. Κάνει την Εθνική να βάλει 3 γκολ Σκωτία μέσα στη Λασκόβη. Έχει πάρει διπλό στη Σερβία με ανατροπή. Έχει κερδίσει τη Φιλανδία σε ένα άνετα, σε ένα διάφορο μάτς. Έχει μειώσει το μέσο όρο ηλικίας της ομάδας. Έχει καθιερώσει τον Καρέτσα, έχει καλέσει τον ΤΤ, επιμένει σε επιλογές, ακόμα και αν πολλοί διαφωνούσατε. Έχει κάνει την εθνική οικογένεια και το σημαντικότερο, γεμίζει τα γήπεδα, τώρα θα γεμίσει και μία τούμπα. Και μας έχει κάνει όλους να πιστέψουμε ξανά ότι αυτή η εθνική θα είναι στο Euro. Τέλος τα μαθηματικά. Το ταλέντο περισσεύει σε αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, κρίμα που δεν ήμασταν και στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο.

Λοιπόν, κάπου εδώ έτσι σιγά σιγά θα σας αποχαιρετήσω. Πρώτη μέρα της καινούργιας, έτσι να το πω, σεζόν. Μπορεί να είναι στα μέσα του χρόνου, αλλά για εμάς που φεύγουμε και ταξιδεύουμε στην Ελλάδα είναι να κάνουμε ένα, έτσι, μια επανεκκίνηση το Σεπτέμβρη. Να έχουμε λοιπόν μια καλή ραδιοφωνική, έτσι, χρονιά. Ας μην είναι και πρώτη του πρώτου του χρόνου. Να περάσουμε καλά όλη αυτή την περίοδο. Με τα πάνω μας, με τα κάτω μας, με τα γέλια μας, με τις στεναχώριες μας, με τις διαφωνίες μας, με τους ακομούς μας. Αυτά είναι όλα μέσα στη ζωή. Συζήταγα βασικά με τον Γιώργο, τον Γαζέτη, που είναι ο υπεύθυνος παραγωγής μας. Και του έλεγα να κάνουμε κάτι καινούριο, Γιώργο Γαζέτη. Να κάνουμε κάτι καινούριο, Γιώργο Γαζέτη. Έξω είναι αυτός, ακούει. Να κάνουμε λίγο κάτι καινούριο. Όχι, μου λέει, να μην κάνεις τίποτα καινούριο. Να κάνεις αυτό που κάνεις. Οκ, του λέω, θα κάνω αυτό που κάνω. Τώρα σε έχω εγώ. Λοιπόν, μην ξεχνάτε σήμερα το απόγευμα. Άκου να δεις, Γιώργος Μιχάλης Προφήρης και εγώ Τζανόπουλος. Πολλές ωραίες μουσικές, πολύ ωραία θεματάκια. Να στείλω και μια καλή μέρα στην ελληνική κοινότητα και στους φίλους μου. Στον Μιχάλη, στην Αντωνία, στον Γιώργο, στον Σταύρο που δεν είναι εκεί. Έχει φύγει πια, δεν είναι εκεί. Να περνάτε καλά και να έχετε υπέροχο απόγευμα. Τα υπόλοιπα αύριο, την ίδια ώρα. Bye bye.

0: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
1: This is Lee. I'm back.
0: Ο Λι Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee. Κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
1: Επιστρέφω πάλι μαζί σας. Κάθε Σάββατο απόγευμα.
0: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου. Μην πας πουθενά. Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Ρυθμός Radio.
0: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
0: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος plate.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε. Να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
4: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβουρνή. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Καλά πήγε αυτό.
1: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
2: Hey, this is Lee, I'm back.
1: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
2: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
3: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.
0: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
0: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
0: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
0: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
4: Instagram Greggio Australia.
0: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μη σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Mall Oakley.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
2: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Στρίξτε αριστερά για αστυνομικό λεωφορείο ελέγχου αλκοόλ. Στρίψτε δεξιά για αστυνομικές μοτοσικλέτες εξοπλισμένες με αλκοτέστ. Συνεχίστε ευθεία για ένα δυστύχημα που απειλεί τη ζωή σας.
2: Το πώς θα τελειώσουν οι διακοπές σας εξαρτάται από εσάς. Εάν πιείτε αλκοόλ και οδηγήσετε, είναι η λάθος επιλογή. Ένα μήνυμα από την TAC.
0: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
3: This is Lee, I'm back.
0: Ο Λί Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
3: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
0: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Ακούς
1: Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
0: Μην πας πουθενά. Σε λίγα λεπτά θα

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μη μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτζι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που ξεπνεύτηκαν, καραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 8888 55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.

0: Το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rythmus.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι. Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
3: This is Lee, I'm back.
2: Ο Λία Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
3: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
2: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Καλησπέρα σας. Να είμαστε και πάλι εδώ, 7 και 7 πρώτα λεπτά, 29 του μηνός. Ξεκινάει το Άκου να δεις, κάθε Τρίτη 7 με 9, πίσω από το μικρόφωνο ο Μιχάλης Προφύρης.
1: Και ο Γιώργος Ζανόπουλος.
0: Καλησπέρα Μιχάλη.
1: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Εδώ, εντάξει. Μαθαίνω τα κουμπιά πάλι από την αρχή. Όχι, εντάξει.
1: Του και από την αρχή.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 70 74 88 60.
1: Λοιπόν, μπείτε στην ιστοσελίδα μας rythmos.com.au. Μπαίνοντας μέσα εκεί μπορείτε να διαβάσετε και τα πιο τελευταία νέα από τον Αυστραλιανό, Ελλαδικό και Διεθνή χώρο.

0: Να το πω.
1: Να το πεις.
0: Εμείς την κατεβάσαμε. Εσείς την κατεβάσατε, την εφαρμογή εννοούμε. rythmos.com.au στην ιστοσελίδα όπως είπαμε νωρίτερα. Αλλά κατεβάστε μέσω Google.

0: Θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη Μελβούρνη είναι 17 βαθμούς. Πολύ ωραία. Και γι' αυτό είμαστε με τα μπλουζάκια.
1: Έχουμε το θεματάκι με τον καιρό εδώ.
0: Λάθος, λάθος. 20 βαθμούς κάνει στη Μελβούρνη. Εγώ βλέπω στο Σίδνη. Είμαστε... Κάνει πιο πολύ ζέστη από το Σίδνη εδώ στη Μελβούρνη. Τι λες τώρα. Πιο πολύ ζέστη και από το Μπρίσμπεν. Και από το Πέρθ.
1: Έτσι ακριβώς, Γιώργο. Λοιπόν, να στείλουμε τις καλησπέρες μας στις υπόλοιπες πόλεις, λέγοντας και τον καιρό τους. Αυτή τη στιγμή, όπως είπες, 20 βαθμούς στη Μελβούρνη. Στο Σίδνη έχουμε 17 βαθμούς. Μπρίσμπεν, 17 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Και εκεί. Στο Πέρθ, 17 βαθμούς. Στην Αντελαϊδα κάνει λίγο πιο ζέστη από τη Μελβούρνη. Αυτή τη στιγμή έχει 24 βαθμούς. Στο Χόμπαρτ, λίγο κρύο, έχουμε 16 βαθμούς. Στην πρωτεύουσά μας, που από ό,τι φαίνεται είναι η πιο κρύα πόλη σε όλη την Αυστραλία, 13 βαθμούς. Και κλείνουμε με τον Νταρουνιά σου Δαρβίνο με τους 29 σου βαθμούς.

0: Καμιά γιορτή έχουμε?
1: Έχουμε και γιορτές, αλλά να πούμε, μπείτε στο Facebook, στη σελίδα του Ρυθμού, κάντε ένα like και στο άκου να δεις, καλό κάνεις στην υγεία όπως λέω πάντα, και να στείλετε τις αιτήσεις, τις παρατηρήσεις και βέβαια και τις κλήσεις. Δεν θα βοηθήσουμε πάνω σε αυτό, αλλά εμείς πολύ ευχαρίστως να διαβάσουμε τα μηνυματάκια σας. Σήμερα του Κυριάκου, αλλά είναι και Παγκόσμια Ναυτική ημέρα.

0: ακούγομαι καλά?
1: Δεν ξέρω. Κάτι...
0: Ναι, ναι, ναι, ακούγομαι λες και... Ναι. Το ξέρω ότι έχω κρυολόγημα, αλλά...
1: Ναι, άλλο μπούκωμα είναι αυτό. Θα το κοιτάξουμε. Το κοιτάξουμε.

0: Και ξεκινήσαμε με και τη Γαρμπή. 7 και 15 λεπτά.
1: Έτσι ακριβώς, Γιώργο. Ρυθμός.com.au. Και διαβάζω στις ειδήσεις: ιστορική Ελλάδαρα ξεπερνάει τη Γερμανία με ήρωα Κουμπέλη και πάει για μεγάλα πράγματα. Αναφέρει βέβαια για την Εθνική Ελλάδος που κέρδισε στην Γερμανία 1-0, μια ιστορική νίκη την οποία τώρα αρχίσαν και τα social να παρουσιάζουν τα βιντεάκια κατόπιν αγώνα, που ενώ οι Νορβηγοί στο παγκόσμιο κύπελο τραβάγαν κουπιά και οι Έλληνες τράβαγαν κουπιά, αλλά εκφώνιζαν κάτι άλλο. Τσα, τσα, τσα.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί,
0: τσα, τσα.
1: Εκεί, ναι. Τσα.
0: Ναι. Ναι.
1: Συγχαρητήρια στην Ελλάδα.
0: Τι έλεγε ο Χάρη, τσάκα την τζαπού. Κάπως έτσι.
1: Και πού να τη βάλουμε, τι να την κάνουμε. Κομμάτια να γίνει, αυτό δεν έλεγε.
0: Ναι, ναι, ναι.

0: κοίταγα εδώ πέρα, θα μιλήσω για έναν delivery, να το πούμε, της Amazon. Και τώρα που το βλέπω αυτό, θυμήθηκα εχθές κάπου 4:30 τα ξημερώματα.
1: Ναι.
0: Το κινητό μου, γιατί έχω από τα κουδούνια που είναι με κάμερα και με ειδοποιεί όταν, με το που ανοίγει κάποιος την πόρτα να μπει μέσα στην αυλή και να έρθει πάνω να αφήσει το πακέτο, το,
1: ναι,
0: ό,τι delivery
1: ένα έχει, δέμα.
0: Ένα δέμα. Κάνει επισήμαση στο κινητό.
1: Αχα.
0: Και με ξύπνησε αυτό και λέω, κλέφτης. Λέω, ποιος είναι τώρα. Ανοίγω κατευθείαν την κάμερα να δω και βλέπω τώρα κάποιος μπαίνει με το φακό. Λέω, αμάν, αλλά βλέπω το, μετά το δέμα και το αφήνει, τραβάει και φωτογραφία ότι το άφησε εκεί, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Λέω, 4:30 το πρωί, ποιος αφήνει
1: δέμα.
0: Δέμα. Τρελάθηκα.
1: Όντως ήταν δέμα.
0: Όμως ήταν, ναι, για τη γυναίκα μου, ναι. Από Amazon. Όπως και αυτός, ένας οδηγός λέει, ούρισε σε διάδρομο πολυτελούς κτηρίου στη Νέα Υόρκη. Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα Ring, όπως έχω και εγώ,
1: του ενίκου, μάρκα, τη γνωστή.
0: Ο οποίος λέει πλέον εξετάζει νομικές ενέργειες κατά της εταιρείας. Αυτό έγινε σε πολυκατοικία, πολυτελούς πολυκατοικία στο Greenwich Village της Νέας Υόρκης, προκαλώντας την οργή του ενίκου και οδηγώντας στην απόλυσή του από τον συνεργάτη διανομής της εταιρείας. Ένας οδηγός διαμονής λοιπόν της Amazon βρέθηκε στο επίκεντρο σάλου αφού κάμερα ασφαλείας το κατέγραψε να ουρεί πάνω σε έπιπλα σε εξωτερικό διάδρομο πολυτελούς πολυκατοικίας στις 26 Αυγούστου. Το περιστατικό καταγγέλθηκε από τον ένικο του κτηρίου με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος οδηγός να μην παραδίδει πλέον πακέτο της εταιρείας. Το βίντεο κατέγραψε λοιπόν, κατέγραψε ο Ντόνι, 30χρονος ένικος τετραόροφης πολυκατοικίας κοντά στην συμβολή των οδών Μπλίκερ και Κάρμαϊν. Πήγε κατευθείαν προς τα πίσω σαν να το είχε κάνει 100 φορές. Σαν να ήταν δεύτερη φύση του, λέει. Έτσι δήλωσε στη New York Post περιγράφοντας το υλικό από την κάμερα Ring. Στο πλάνο, λέει, διακρίνεται άνδρας με γαλάζια και γκρι στολή οδηγού της Amazon να χτυπά το κουδίνι της πολυκατοικίας γύρω στις 3 το μεσημέρι προκειμένου να εισέλθει στο κτίριο. Ο Ντόνι, που δεν θέλησε να δημοσιοποιήσει το επώνυμό του, του άνοιξε την πόρτα χωρίς να αντιληφθεί τίποτα ασυνήθιστο. Αργότερα, όταν είδε το υλικό στην εφαρμογή Ring, σοκαρίστηκε. Ο οδηγός φαίνεται να κοιτάζει γύρω του, πιθανότατα για να βεβαιωθεί ότι δεν τον βλέπει κανείς, πριν κατεβάσει το παντελόνι του και ουρίσει πάνω στα αντικείμενα του ενίκου. Στο διάδρομο, λέει, είχα παπούτσια, μία καρέκλα και ένα τραπέζι και αυτός ούρισε και πιτσίλησε παντού, πρόσθεσε ο Ντόνι.
1: Αυτό να τακτώ.
0: Πώς αντέδρασε η Amazon στο περιστατικό αυτό? Ο Ντόνι επικοινώνησε με την Amazon, η οποία, όπως είπε, χαρακτήρισε το περιστατικό φρικτό και του πρόσφερε δωροκάρτα $50. Πίστευα ότι ήταν τελείως ακατάλληλο για αυτό που είχε συμβεί, δήλωσε, προσθέτοντας ότι αρνήθηκε να την παραλάβει.
1: Και ρωτώ τώρα,
0: ναι,
1: μήπως μπερδεύτηκε η ταμπέλα που έγραφε «Ορίστε» και το μπέρδεψε με το «Ουρίστε»?
0: Ναι, ορίστε. Πολλά αντικείμενά του, μεταξύ αυτών παπούτσια, καρέκλα και ένα τραπέζι, βράχηκαν με ούρα και χρειάστηκε να τα πετάξει. Εκπρόσωπος της Amazon, Lee Ann Gullett, δήλωσε ότι αυτό απέχει πολύ από τα πρότυπα που περιμένουμε από τους συνεργάτες διανομής και διευκρίνησε ότι το συγκεκριμένο άτομο δεν παραδίδει πλέον πακέτα της εταιρείας. Αυτό έλειπε.
1: Φαντάσου να έχει και κόψιμο.
0: Αυτό έλειπε. Πα. Λέει και παρακάτω πιθανότατα για νομικές ενέργειες του ενίκου. Αλλά ας τα αφήσουμε εκεί. Είδες.
1: Μήπως ήταν Έλληνας, ξέρεις, που λέει μερικές φορές λέει ο άλλος, κατούρα μας μωρέ.
0: Δεν ήταν Έλληνας, αυτό θα σου πω μόνο.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσω και εγώ με τα δικά μας εδώ πέρα στην Αυστραλία.
0: Για πες.
1: Παγκόσμια ανάκληση του ομίλου Volkswagen.
0: Volkswagen.
1: Ναι. Πάνω από 4 εκατομμύρια αυτοκίνητα μάρκας Volkswagen, Skoda και Audi εμπλέκονται σε αυτό το σκάνδαλο. Παρακαλώ. Τι είπες, παγκοσμίως κιόλας, αφορά και την Αυστραλία. Βεβαίως αυτό. Ο όμιλος αυτός, στον οποίο ανήκουν Volkswagen, Favé που λέμε, ναι, Audi, ναι, ναι, και Skoda, μεταξύ πολλών άλλων μαρκών, προχώρησε σε παγκόσμια ανάκληση οχήματος και σύμφωνα με δημοσίευμα, σύμφωνα το δημοσίευμα της drive.com.au, η ανάκληση οφείλεται σε ένα μπουλόνι, δηλαδή μια βίδα του συστήματος που κοντρολάρει το τιμόνι.
0: Ναι.
1: Ως αποτέλεσμα μπορεί να πάθει μεγάλη βλάβη και ζημιά όλο το τιμόνι στα αυτοκίνητα. Τώρα θα μου πεις ποια αυτοκίνητα. Ωραία. Εδώ στην Αυστραλία υπάρχουν τα μοντέλα Golf Hatch, δηλαδή κουπέ,
0: ναι, λέμε,
1: Tiguan, τα Tiguan τα ξέρεις, και τα Caddy Van. Μέσα σε αυτά τις Favé είναι πολλά εδώ στην Αυστραλία. Αυτά που έχουν και αν έχετε αυτοκίνητο μεταξύ το 2013 και το 2024, παρακαλώ να επικοινωνήσετε, γιατί περίπου 900.000 από αυτά τα αυτοκίνητα πουλήθηκαν μόνο στη Γερμανία, αλλά 200.000 περίπου της Audi, Skoda, Seat και Cupra έχουν πουληθεί και εδώ πέρα στην Αυστραλία. Αφορά όμως μέσα σε αυτά απομονωμένες βέβαια περιπτώσεις και τα λεγόμενα Audi Q3, Seat Acta, Terraco και Skoda Octavia. Παρακαλώ, με την πρώτη ευκαιρία επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία που αγοράσατε το αυτοκίνητό σας, γιατί μπορεί να έχει βλάβει και να μην το γνωρίζετε.
0: Ωραία. Συνεχίζουμε. Να πούμε μια καλησπέρα στον Γιώργο τον Ατζαβέ. Καλησπέρα από Μελβούρνη, λέει.
1: Και βέβαια να στείλουμε χαιρετίσματα και στον Δημήτρη Κατσαρό.
0: Και ο Γιώργος μας έγραψε μέσω από το chat στο YouTube. Σήμερα δεν έχουμε live stream στο Facebook. Θα λυθεί το πρόβλημα και θα είμαστε και πάλι την επόμενη εβδομάδα.
1: Άλλωστε το είπε το πρωί και ο Στράτος, ναι, που, ναι, ναι, γύρισε πίσω στο ραδιόφωνο και τον καλοδεχτήκαμε, ότι θα εντοπιστεί το θέμα και λίον συντόμως πάλι και μέσω streaming.
0: Προς το παρόν μπορείτε να μας δείτε σε live stream στο YouTube, στο κανάλι του Ρυθμός Radio Melbourne, και εκεί υπάρχει και το chat στο βίντεο και μπορείτε να σχολιάσετε και εκεί πέρα
1: κάτω, ναι,
0: αν θελήσετε εσείς.
2: Well, it's got a good disco beat.
3: Έλα!

0: Well, it's got a good disco beat.
1: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
2: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.

0: Και επιστρέφουμε 7 και 31 πρώτα λεπτά.
1: Τι να κάνουμε, θα το φτιάξουμε το τεχνικό.
0: Ναι, θα το φτιάξουμε.
1: Λοιπόν, rifos.com.eu, μπείτε να διαβάσετε και τα πιο τελευταία νέα. Έχουμε και τα top 5 μουσικά κομμάτια αυτής της εβδομάδας. Στην πέμπτη θέση, Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου. Νικηφόρος στην τέταρτη θέση, Καλοκαίρι στην Ελλάδα. Στην τρίτη θέση, Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς. Στην δεύτερη θέση, Άρων Ρεμπέτικο. Και στην πρώτη θέση, Χρήστος Δάντης, Γίνεται Πάρτι.

0: Λοιπόν, Γιώργο,
1: ναι.
0: Προϊόν από Μέκα έχεις αγοράσει?
1: Προϊόν?
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Καλλιτικά δηλαδή, Μέκα, η Σεπόρα. Τα έχεις ακουστά όμως?
1: Τα έχω ακουστά, ναι. Από εκεί ψωνίζει η γυναίκα μου.
0: Α, εντάξει.
1: Πηγαίνει, ναι, και η κόρη μου τώρα μαζί της.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με την News Corp, οι μεγάλες εταιρείες λιανικής πώλησης καλλιτικών Μέκα και Σεπόρα διατάχθηκαν να αποσύρουν τα προϊόντα τα οποία έχουν μικροσφαιρίδιον, παρακαλώ. Οι μεγάλες εταιρείες λιανικής πώλησης Μέκα και Σεπόρα είναι μεταξύ 8 περιεχομένων που διατάχθηκαν να αποσύρουν από τα ράφια τους τα προϊόν που περιέχουν μικροσφαιρίδες. Microspheres.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι πλαστικές και βέβαια ανθυγιεινές και ό,τι χειρότερο για το δέρμα μας. Σύμφωνα με την EPA της Νέα Νότια Ουαλίας, την αρχή προστασίας περιβάλλοντος, εξέδωσε ειδοποίηση για τη διακοπή των καλλιτικών αυτών, 12 προϊόντα μάλιστα, και βέβαια θα γίνουν καινούργιες έρευνες και όλα αυτά ξεκίνησαν βέβαια, να θυμίσουμε και ιστορικά, από πού, Γιώργο? Από,
1: δεν ξέρω, πες μου.
0: Από τα αντιλιακά στην αρχή της χρονιάς.
1: Α, ναι,
0: τα,
1: ναι,
0: οποία δεν είχαν την προστασία δίκτυο που θα έπρεπε να είχαν.

0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Επειδή έχει γίνει ενοχλητικό και εγώ δεν παραδίδω τα όπλα τόσο εύκολα, το σωστός. Τεχνικό θα το φτιάξουμε. Θα μου βάλεις μια μουσικούλα και θα δεις πόσο γρήγορα θα επιστρέψουμε.

0: Τεστ, τεστ, ένα-δύο.
1: Ένα-δύο, πώς ακούγομαι τώρα?
0: Καμπάνα.
1: Εντάξει, και από τα δύο, γιατί στο ένα ακούγομαι, αλλά εντάξει, δεν, δεν κάνω παράπονο τώρα.
0: Α, ναι, ακούγεσαι, ναι, μονοφωνικά. Αλλά καλύτερα, που λένε.
1: Έλα, εδώ είμαστε, εντάξει.

0: Η πιο επική λέει πρόταση γάμου. Άνοιξε λέει το Netflix για να δει μια σειρά και έμεινε άφωνη. Ο Jared Greenwald αφιέρωσε εκατοντάδες ώρες δημιουργώντας από το μηδέν ένα λογισμικό στο Apple TV γεμάτο με 50 προσωποποιημένες ταινίες από τη ζωή τους. Λέει μια εντελώς συνηθισμένη βραδιά στον καναπέ μετατράπηκε στην πιο ευρηματική πρόταση γάμου όταν μια 29χρονη άνοιξε το Netflix και βρέθηκε μπροστά σε μια τεράστια έκπληξη. Ο σύντροφός της προγραμμάτισε λέει κρυφά μια ολόκληρη πλατφόρμα κρύβοντας το δαχτυλίδι πίσω από την οθόνη. Μια εντελώς συνηθισμένη κίνηση στο σαλόνι, το πάτημα ενός κουμπιού στο τηλεκοντρόλ για να ανοίξει το Netflix και κατέληξε σε αυτή την πρόταση.
1: Τι ωραία.
0: Ο 39χρονος σκηνοθέτης Jared Greenwald γνώριζε καλά τι αναζητούσε η αγαπημένη του χορεύτρια και χορογράφος Rebecca Wright. Ήθελε μία στιγμή απόλυτα ιδιωτική, ρομαντική και αδύνατο να την προβλέψει. Αντί να οργανώσει λέει κάποιο θορυβώδες δημόσιο σκηνικό, αποφάσισε να αξιοποιήσει τη συνήθεια της καθημερινότητάς τους.
1: Μάλιστα.
0: Είδες, υπάρχουν και άλλοι τρόποι.
1: Ναι.
0: Να κάνεις πρόταση γάμου.
1: Έχω απορίες.
0: Ναι.
1: Μέχρι πού θα φτάσουμε με τα επιτόκια? Πολύ σήμερα είναι έξαλλη με τα αποτελέσματα. Έχει πάλι για άλλη μια φορά τέταρτη κατά σειρά φέτος η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας ανεβάσει τα επιτόκια. Και αυτό είναι σύμφωνα, ξέρεις, παίρνουν και τα μέτρα και καλά την πολιτική ακολούθησαν της Κεντρικής Τράπεζας της Αμερικής. Επειδή αυξήσανε αυτοί, βρήκαν και ευκαιρία να αυξήσουν και οι δικοί μας εδώ πέρα.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω, Μιχάλη.
1: Διαβάζω σύμφωνα με την ABC News εδώ πέρα στην Αυστραλία, η επιθυμία της Κεντρικής Τράπεζας για μείωση του πληθωρισμού. Τις τελευταίες εβδομάδες ανώτερα στελέχη της RBA, δηλαδή Κεντρικής Τράπεζας, προειδοποιούν ότι χάνουν την υπομονή τους με το χρόνο που χρειάζεται για να μειωθεί ο πληθωρισμός του 2-3%. Πάνε καλά. Τον Ιούλιο ο γενικός πληθωρισμός κινούταν με ετήσιο ρυθμό 3,5 και υποκείμενος πληθωρισμός κειμενόταν στα 3,6%. Θέλει η Κεντρική Τράπεζα ο πληθωρισμός να κειμένεται γύρω στα 2,5 κατά μέσο όρο. Και εγώ αναρωτιέμαι τώρα. Ωραία. Ανεβάζω τα επιτόκια. Συνειδητοποιούν ότι είμαστε από τις πιο ακριβές χώρες στον κόσμο για να αγοράσεις σπίτι πλέον. Δηλαδή οι έρευνες δεν λένε ψέματα. Μήπως αυτοί που είναι στην Κεντρική Τράπεζα, που μένουν στις βίλες τους, έχουν κοιτάξει έξω πόσο δύσκολα είναι για κάποιον να αγοράσει ένα σπίτι πλέον. Ολοξένη.
0: Όντως.
1: Ναι, μα συγγνώμη, πας εσύ να πάρεις ένα δάνειο για ένα σπίτι. Ωραία. Πού θα βρεις σπίτι? Πες σε μια περιοχή που
0: τα θα σπίτια... βρω σπίτι. Ναι. Έχουμε πηγές. Σήμερα για να...
1: Χρειάζεται ένα 1,5 εκατομμύριο.
0: Πρέπει να βγεις... Τι, για εντός
1: να είσαι κοντά
0: Μελβούρνη, να είσαι κοντά στην πόλη. Ωραία. Ναι,
1: να βγεις έξω 40 λεπτά από το κέντρο χρειάζεσαι κάτω από 100,000.
0: Παραπάνω.
1: 700-800,000 και πρέπει να είσαι σε χωριό.
0: Ναι, χωριό, ναι, σίγουρα.
1: Ωραία.
0: Μία ώρα και έξω από Μελβούρνη.
1: Για να πάρεις ένα δάνειο, μετά σου το βγάζουν το δάνειο για 20-30 χρόνια. Ωραία. Σε 20-30 χρόνια, εσύ τώρα είσαι 40 φεύγα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Στα 30 χρόνια θα είσαι τι?
0: 70 φεύγα.
1: Δηλαδή θα είναι ένα δάνειο το οποίο θα ξεπληρώνει το παιδί σου αύριο.
0: Όντως.
1: Πόσο πιο δύσκολα μπορούν να τα κάνουν τα πράγματα? Τι σκατά έχουν στο μυαλό τους όταν σκέφτονται έτσι και ανεβάζουν τα επιτόκια και τα ανεβάζουν?
0: Είδες που κάποτε, Μιχάλη, φεύγανε από άλλες χώρες να έρθουν εδώ, από την Ελλάδα,
1: ναι,
0: και να έρθουν εδώ. Και ακόμα ρωτάνε, βλέπεις, μπαίνεις στα Facebook και μπαίνουν αρκετοί και ρωτάνε, σκεφτόμαστε να έρθουμε εγώ, η γυναίκα μου, τα παιδιά
1: η μου, οικογένεια
0: μου
1: όλοι,
0: ναι, ναι, στην Αυστραλία, και γυρνάνε όλοι και λένε, κάτσε εκεί που είσαι, λέει.
1: Έλατε.
0: Να έρθεις να κάνεις τι εδώ, λέει.
1: Έλατε, αλλά κάποιες άλλες φυλές δεν χρειάζομαι να μπούμε, γιατί ναι, θα θεωρηθούμε και ρατσιστές, από το ασιατικό μπλοκ.
0: Ωραία. Ναι, ναι, ναι.
1: Έρχονται αβέρτα.
0: Ναι, σωστά. Πολλοί έρχονται, Μιχάλη.
1: Η ευρωπαϊκή μετανάστευση έχει λιγοστέψει. Άντε, ναι, να έρθουν με την εργατική τουριστική βίζα, working tourist visa, και τίποτα άλλο.
0: Μα τι θα κάνουν άμα έρθουν εδώ? Άμα αλλά δεν έχουν κάποια βοήθεια εδώ πέρα, ειδικά άμα έρχονται και δεν ξέρουν κανέναν εδώ πέρα, δεν έχουν οικογένεια, δεν έχουν κάποιον, πολύ δύσκολο να ξεκινήσουν κάτι εδώ.
1: Όταν μεγαλώναμε,
0: εκτός αν έχουν πολλά λεφτά από πίσω τους και είναι εντάξει.
1: Μικροί ακούγαμε όμως ότι the great Australian dream.
0: Πάει αυτό εδώ και χρόνια.
1: Όμως, ποιο ήταν αυτό?
0: Ποιο?
1: Να αγοράσουν και να ξεπληρώσουν ένα σπίτι. Αυτό το όνειρο δεν υπάρχει πλέον. Έτσι όπως πρέπει, πρέπει να έχεις κερδίσει το λότο, και πάλι τότε θα στα πάρει σε φόρους, θα πληρώσεις εδώ, εκεί, θα σου μείνω άντε να ξεπληρώσεις ένα σπίτι. Δύο και τρία δεν γίνεται.
0: Πάνε οι εποχές, ναι, που έχει ο άλλος, δεν έχω 5-6 σπίτια, κάτι μαγαζιά, κάτι. Πάνε αυτές οι εποχές.
1: Ξέρεις, και μ' αρέσει που μέσα από τη συνέντευξη τύπου που δώσανε, λυπούμε που τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Εσείς τα κάνετε. Τι λέτε, λυπόσαστε? Ωραία, μοιραστείτε και λίγο από το δικό σας το πλούτο που είσαστε στην Κεντρική Τράπεζα. Λένε, φταίει η κυβέρνηση που σπαταλάει λεφτά. Η προηγούμενη, και βάζουν βάρος στην προηγούμενη κυβέρνηση που με την πανδημία του COVID, που δεν ήταν πανδημία, τέλος πάντων άλλη μια απάτη, ότι αυτοί σπατάλησαν πολλά λεφτά. Ωραία. Μην κάνουμε αντιπολίτευση. Είσαστε κυβέρνηση, βρείτε άκρη. Όταν έχουμε φτάσει στο σημείο, εντάξει, γίνομαι και λίγο σοβαρός πάνω σε αυτό το θέμα. Όταν φτάνουμε στο σημείο να πουλάμε το φυσικό αέριο, το gas όπως λέμε στα αγγλικά, πιο φτηνά στο εξωτερικό από ό,τι χρεώνουμε εδώ πέρα, ξεπερνάνε τα όρια.
0: Ναι.
1: Η Αυστραλία είναι ένα κράτος με φυσικό πλούτο. Αυτό ακούγα και από μικρό παιδί από τον πατέρα μου. Έχει τόσο πλούτο που δεν λέγεται. Τσάκα τσάκα ξεπληρώνεται και το χρέος της Αυστραλίας.
0: Ναι.
1: Αλλά μήπως τους αρέσει η χρεοδουλεία να υπάρχει, για να δουλεύουμε, για να πληρώνουμε. Γιατί όπως έχει γίνει το πράγμα, διακοπές πλέον δεν θα πηγαίνουν, ναι, όσο ανεβαίνουν τα επιτόκια. Ο άλλος δεν θα χρεωθεί στην κάρτα του, και η κάρτα του θα έχει και το λεγόμενο λίμε, το όριο, και δεν θα πηγαίνει
0: αυτό,
1: διακοπές.
0: Όλοι θα κάνουν σχεδόν 2-3 δουλειές για να τα βγάζουν πέρα. Θα έχουν την καθημερινή.
1: Και για να δουλέψουν 2-3 δουλειές, αν έχουν και παιδιά, θα πληρώνουν και άλλα για να τους φροντίσουν τα παιδιά.
0: Εκτός αν έχουν γιαγιά και παππού να βοηθήσουν. Αλλιώς, good luck.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Κάτι Uber, κάτι delivery, κάτι.
1: Ναι. Amazon.
0: Αυτό. Amazon.
1: Delivery.
0: Άσε ρε, Μιχάλη. Πού έχουμε καταντήσει και πού τα πράγματα θα χειροτερέψουν? Αυτό είναι το θέμα.
1: Λοιπόν, μετά
0: για τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, και πάει λέγοντας.
1: Μετά από το τραγούδι που θα βάλεις, θέλω να αναφέρω για μια μητέρα δυο παιδιών που τη διώξαν από το σπίτι της που νίκιαζε, επειδή ζήτησε να φτιάξουν το φούρνο της που χειριζόταν στο διαμέρισμά της. Πάμε να ακούσουμε.

0: Όσο ζω, μας ζω.
1: Έτσι ακριβώς, να αναφέρουμε ότι σε λίγες εβδομάδες θα γίνουν και τα 40 σύμφωνα με τον Παναγή, τον συνάδελφο.
0: Ναι.
1: Στην Αγία Τριάδα του Φούτσκρεϊ θα κάνουν μια τιμητική, ένα τρισάγιο, ναι, τιμητικής προς τον Γιώργο Μαζονάκη. Και θα μου πεις τώρα, Αγία Τριάδα Φούτσκρεϊ, γιατί Αγία Τριάδα έγινε και στην Ελλάδα η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Μάλιστα.
1: Μπράβο στα παιδιά που παίρνουν τέτοια πρωτοβουλία να τιμήσουν. Και βέβαια και στο Σίδνεϊ το ίδιο πράγμα θα κάνουν μια μέρα πριν. Δηλαδή η Κυριακή θα γίνει, ναι, αν δεν κάνω όχι, Σάββατο στη Μελβούνη, Κυριακή στο Σίδνεϊ.
0: Μάλιστα.
1: Αγία Τριάδα πάλι και
0: αυτό,
1: εκεί στο.
0: Αυτό το Σαββατοκυριακό.
1: Όχι, σε δύο εβδομάδες.
0: Σε δύο εβδομάδες.
1: Στα 40 που λέμε.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο συντονισμένοι στο Sky, όσοι έχουν Sky TV.
1: Έχουμε... Ή τα παράνομα κουτιά, ναι.
0: Ναι, ή και τα νόμιμα. Σάββατο λοιπόν, 3 του μηνός, ξεκινάει το Voice στο Sky, και δηλαδή Κυριακή ξημερώματα για μας.
1: Αν δεν κάνω λάθος, και συνέχισε αυτό που λες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και στο YouTube είχαν ανακοινώσει ότι θα.
0: Δεν ξέρω για YouTube.
1: Το προβάλλουν.
0: Αλλά εντάξει, και μέσω Sky υπάρχει το live Sky TV. Μπορείτε να μπείτε, ναι, και μέσω ιστοσελίδας του Sky να δείτε live stream.
1: Βάλτε VPN. Ναι.
0: Νομίζω δεν χρειάζεται VPN, να σου πω την αλήθεια. Σαββάτο 3 λοιπόν, Κυριακή ξημερώματα για μας εδώ, και το πρώτο επεισόδιο είναι αφιέρωμα στο Μαζονάκη. Δηλαδή δεν κάνουν blind auditions στο, ναι, ξεκίνημα, είναι από το δεύτερο επεισόδιο, και στη θέση του Γιώργου θα κάθεται η Πάολα στην καρέκλα του.
1: Η αντίστοιχη του,
0: έτσι,
1: του Γιώργου γυναικείο βερζιόν.
0: Θηλυκό βερζιόν, ναι, ναι, έτσι, ναι, του Μαζονάκη.
1: Λοιπόν,
0: ναι,
1: είπαμε πριν το τραγούδι ότι μια μητέρα δύο παιδιών διώχτηκε από το σπίτι που νοικιαζε επειδή ζήτησε

0: ο φούρνος της να λειτουργεί.
1: Μάλιστα.
0: Παρά τον νέο κανονισμό, και ξεκινάμε από εδώ στη Βικτόρια, η μητέρα με όνομα Μισελ Πάουλ ζήτησε να φτιαχτεί ο φούρνος στο σπίτι που νίκιαζε. Μήνες αργότερα τη ζητήθηκε όμως να φύγει. Πέρσι η Βικτόρια απαγόρευσε τις εξώσεις χωρίς λόγο. Από τις 25 Νοεμβρίου εφαρμόστηκε ο κανόνας εδώ στην Βικτόρια, και από εκεί και μετά δεν θα μπορούσαν να κάνουν τέτοιες κινήσεις. Σύμφωνα με τη Yahoo Finance όμως, βρήκαν αιτία ότι ήταν πολύ επιβλητική η κυρία Πάουλ. Είχε λάβει την ειδοποίηση επίσης από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού στις 20 Δεκεμβρίου, λίγες μόνο ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, και ξεκίνησε να ζητάει επισκευές, να επισκευαστεί ο φούρνος και άλλα δύο πράγματα. Ένα είχε να κάνει με μια μπρίζα και ένα με ένα φως, αλλά το φούρνο ήταν το πιο αναγκαίο.
1: Ναι.
0: Και σε ρωτάω εγώ, εντάξει, θα μου πεις μια λάμπα ή μια μπρίζα, τραβάς μια μπαλαντέζα, ένα καλώδιο και βάζεις. Φούρνος όμως για να ψήσεις το χρειάζεσαι. Πάμε καλά. Φέτος 64 παρατηρήσεις παρόμοιου χαρακτήρα έχει λάβει η RIV. Η RIV είναι Real Estate Industry of Victoria.
1: Ναι.
0: Όπως μπορείς να καταλάβεις, Γιώργο, ότι πέρα από το κόστος ζωής που έχει ακριβήνει, φτάνουμε και στο σημείο που αυτοί που έχουν τα σπίτια, τα ακίνητα, δεν θέλουν να δώσουν ή να φτιάξουν, και θέλουν μόνο να κερδίζουν από την τον πολίτη. Οι εξώσεις κοστίζουν στους ενοικιαστές από 5.000 μέχρι 20.000 το χρόνο, σύμφωνα με έρευνες που έχουν κάνει, τα οποία οι ιδιοκτήτες δεν είναι διαθετημένοι να φτιάξουν. Βέβαια μπορείς να καταλάβεις όμως ότι πολλές αυτές τις παρατηρήσεις που κάνουν δεν καταλήγουν να πηγαίνουν στο Real Estate Industry of Victoria, παρά VCAT. Το VCAT, τα αποτελέσματα πάντα δεν είναι θετικά.
1: Ναι.
0: Αλλά 81% από τα παράπονα που έχουν πηγαίνουν εκεί πέρα. Ευχόμαστε όμως σε μια εποχή που όλα έχουν ακριβήνει να μην είναι τα πράγματα έτσι. Άλλον που χάσαμε πρόσφατα.
1: Ναι, ναι, ναι. Δημήτρης Κόκοτας, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
1: Διαταγάς.
2: Πετάξω στο μύτ μία απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
1: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
2: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο πλέιτ.
1: Με κοτόπουλο.
2: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τι πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
1: Αν υπάρχει.
2: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Τι πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
1: Μόνο αυτά.
2: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
3: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03-9568-5555.
4: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
5: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Τώρα που ακούμε Ανούλα Βύση. Είδες τι έγινε.
1: Με ποιο τρόπο Ανούλα.
0: Με ποιο τρόπο. Είδες τι έγινε.
1: Για το μουσικό της πρόγραμμα λες.
0: Ναι, ο Άκα.
1: Ναι.
0: Πρώτα απ' όλα έσπασε ρεκόρ. Αλλά πολλοί από αυτοί βλέπανε από τις τουαλέτες το σοου.
1: Αυτό δεν το ξέρα. Πώς, τι.
0: Ναι. Θα σου στείλω βιντεάκι να δεις.
1: Tell me how this happened.
0: Hey, when you oversell the stadium.
1: Ναι.
0: Τι περιμένεις.
1: Τι βλέπανε από εκεί.
0: Πολλοί φύγανε. Γινότανε πάταμε να σε πατώ, Μιχάλη. Για την Ανούλα.
1: Με ποιο τρόπο. Με ποιο τρόπο.
0: Ναι. Εκεί το ρεκόρ είχαν λέει Μετάλλικα λέει 90.000 άτομα. Η Ανούλα το σπάσε το ρεκόρ 95.000 και.
1: Σε αυτούς τους χώρους δεν κανονίζουν όμως πόσους, για λόγους ασφάλειας τουλάχιστον, πόσους θα δεχτούν.
0: Μιχάλη, αυτά γίνονται.
1: Και στα λεγόμενα καπέσρι, όπως
0: εδώ,
1: τα λένε.
0: Εδώ γίνονται σε μουσικά προγράμματα εδώ πέρα. Να μην λέμε ονόματα. Που πηγαίνουν, έχουν εισιτήρια για ένα τραπέζι. Έχει πουληθεί το τραπέζι αυτό σε κάποιον άλλον. Το έχουν ξαναπουλήσει το τραπέζι. Και. Ναι, τα ξέρεις.
1: Ναι.
0: Δεν το κάνουν οι Έλληνες στην Ελλάδα αυτό.
1: Πού πήγες προχθές εσύ.
0: Πού πήγα εγώ.
1: Κάποιο μουσικό πρόγραμμα δεν πήγες.
0: Α, στην Αναστασία.
1: Ναι.
0: Ναι, πήγα κι εγώ.
1: Τι έλεγε.
0: Τι έλεγε, εντάξει. Μικρούλα είναι. Μικρούλα είναι. Έχει ακόμα μπροστά της.
1: Ναι.
0: Για τα πιτσιρίκια. Πήρα και την κορούλα μου μαζί.
1: Όπα.
0: Και τη σύζυγο. Τρελάθηκε όταν έμαθε θα την πάμε να δει την Αναστασία. Εντάξει. Οι εντυπώσεις μου είναι καλές. Ξέρεις τι, για την ηλικία της είναι πολύ καλή.
1: Ναι.
0: Το ότι έχει τα κότσια και πιάνει και Καζαντζίδη και Διονυσίου.
1: Οπότε
0: πιάνει τέτοια
1: υπερκάριο.
0: Τραγούδια για την ηλικία της.
1: Ναι.
0: Της βγάζω το καπέλο. Πολύ καλή προσπάθεια. Έχει καλή φωνή. Έχει λαμπρό μέλλον.
1: Μπράβο της. Όχι, μπράβο της, γιατί για να λες εσύ έτσι, ναι.
0: Το θέμα είναι ότι χρειάζεται ρεπερτόριο. Δεν μπορεί να λες τα τραγούδια σου δύο και τρεις φορές μέσα σε ένα
1: δύο-ωρο
0: πρόγραμμα, τρία-ωρο πρόγραμμα. Έτσι.
1: Ναι. Αυτό είναι.
0: Το καταλαβαίνω. Είναι μικρή ηλικία, δεν έχει βγάλει αρκετούς δίσκους, δεν έχει βγάλει αρκετά τραγούδια και θα πει τα ίδια και τα ίδια, θα πει και αλλωνών, όπως κάνουν πολλοί άλλοι. Αλλά ήταν καλή.
1: Μπράβο.
0: Είδα και άλλα παιδάκια εκεί πέρα. Αυτό είναι το καλό. Ναι. Παιδάκια, όταν λέω παιδάκια, λέω ας πούμε 10 χρονών, 12 χρονών, 8 χρονών. Είδα και άλλα παιδάκια εκεί πέρα. Μπράβο τους. Μπράβο δηλαδή που συνεχίζουμε αυτό το ελληνικό στοιχείο εδώ πέρα, ναι, για τα μικρά, έτσι.
1: Ναι, γιατί κάλλιστα θα μπορούσε να έρθει ένας μεγάλος και πάλι τα μικρά παιδιά να μην απολαύσουν.
0: Μεγάλος τι εννοείς.
1: Μεγάλος.
0: Σε ηλικία.
1: Σε ηλικία, ναι. Π.χ. τον Ρέμο. Πιο πολύ τον ακολουθούν, ναι, ναι. Με την Ανούλα που είπες πριν.
0: Την Ανούλα, ναι.
1: Δεν πάει να πει ότι οι νέοι δεν την ακούνε, αλλά...
0: Σωστά. Για τα πιτσιρίκια, ας πούμε... Ξέρουν αυτά που παίζουν και οι γονείς, έτσι. Τον Αργυρό. Εντάξει. Άμα πάρω την κόρη μου στον Αργυρό, θα ξέρει τη μισή δισκογραφία του.
1: Ναι, αλλά δεν πάει να πει ότι
0: ναι.
1: Λόγω αυτά που παίζει εσύ στο σπίτι, ότι δεν ξέρει και κανένα λεπά. Κανένα.
0: Ξέρει, ναι. Αυτό λέμε. Εξαρτάται από τους γονείς. Τι θα παίξουν. Το θέμα είναι ότι.
1: Ναι, παίζει ρόλο το σπίτι. Εννοείται.
0: Παίζει ρόλο το σπίτι, αλλά επίσης όπως μεγαλώνουν και τα παιδιά, Δεν θέλω να ακούσω αυτό, άλλαξε το. Μετά μες στο αυτοκίνητο κοντρολάρουν αυτοί τη μουσική.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, μεν θα ακούσουν ελληνικά, αλλά θα ακούσουν αυτά τα δικά τους, έτσι. Και Φουρέιρα θα ακούσουν, Παπαρίζου, λόγω voice, έτσι. Και λόγω voice, έτσι έμαθε για το Μαζονάκι η κόρη μου. Κατάλαβες. Και μέχρι που όταν ξύπνησε το πρωί, όταν μάθαμε τα νέα και τη στόμα,
1: ναι. Στεναχωρήθηκε.
0: Στεναχωρήθηκε. Πεταχτήκαν τα μάτια της έξω. Δηλαδή εκεί, αλήθεια, που ήταν με το καλημέρα της πετάω εγώ, πέθανε ο Μαζονάκης. Και γύρισε, ξέρεις, ήταν μισοκοιμισμένη και ανοίγουν τα μάτια της.
1: Ναι.
0: Και είχε μείνει κόκαλο.
1: Είναι. Ναι. Συγκινητικό όμως. Ναι. Που τα κοίτα, μικρά είναι, δεν χαζά τα παιδιά.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Τα καταλαβαίνουν όλα. Λοιπόν, να στείλω χαιρετίσματα στην Τζέννη και στη Βίκη, να είστε καλά. Γιώργο, έχεις ακούσει, μάλλον έχεις χειριστεί ChatGPT, OpenAI, αυτές η καινούργια τεχνολογία τεχνική.
0: Ναι, για τη δουλειά μου χρησιμοποιούμε Copilot, που είναι αντίστοιχο, είναι της Microsoft.
1: Ναι.
0: Παρόμοιο με ChatGPT.
1: Ναι, άποψη, καλό.
0: Καλό, βοηθάει. Βοηθάει πάρα πολύ.
1: Αν το χειριστείς όμως
0: σωστά,
1: τώρα, σωστά, ναι.
0: Βοηθάει πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, το επόμενο μας θέμα είναι για την OpenAI, δηλαδή αυτοί που έχουν τη ChatGPT,
0: ναι.
1: Το οποίο μας έρχεται η είδηση από το πρακτορείο ABC, ABC News εδώ στην Αυστραλία, όπου η OpenAI πριν λίγες ημέρες κατάφερε και μπήκε εσκεμμένα από έναν εργάτη της στο πιο ασφαλές λογισμικό της Medicare και είχε υπάλληλος πρόσβαση σε όλα τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών online. Βέβαια πρόλαβαν, γιατί κατά λάθος βγήκε η πρόσβαση στα γρήγορα και σε ανοιχτό κύμα, που πάει να πει ότι θα μπορούσε και εσύ να το ψάξεις αν ήξερες πώς να το ψάξεις και να βρεις προσωπικά δεδομένα και αλλουνών. Και αναρωτιέμαι τώρα, πόσο ασφαλής είναι, δηλαδή εμείς σε κυβερνητικό σώμα εμπιστευόμαστε τα δικά μας προσωπικά δεδομένα, που Medicare κιόλας είναι όλα και τα ιστορικά όσον αφορά την υγεία μας,
0: ναι,
1: που αποθηκεύονται. Βέβαια πήραν μέτρα, το κόψανε, βγήκε και ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας ο κύριος Αλμπανέζη και ήδη από μόνος του είπε την προηγούμενη εβδομάδα ότι μπήκανε και είχαν πρόσβαση στις στατιστικές. Παπαρούνες, αν είχαν στις στατιστικές, είχαν πρόσβαση και στα προσωπικά δεδομένα της Services Australia. Και ρωτάω εγώ, πόσο ασφαλής είναι? Και οι κυβερνήσεις πάλι δεν ετοιμάζουν αυτά τα λογισμικά ασφάλειας από μόνοι τους, παίρνουν άλλες εταιρείες. Άρα για πόσο προσβάσιμες είναι οι πληροφορίες που έχουν οι κρατικές υπηρεσίες σε ιδιωτικές εταιρείες, τα δικά μας προσωπικά δεδομένα? Είναι ένα σοβαρό θέμα, εφόσον κιόλας πριν λίγες ημέρες ανακοινώθηκε και σύμφωνα με το πρακτορείο 7 News τα ξενοδοχεία Quest, τα ξέρεις πολύ καλά,
0: ναι.
1: Quest Apartments ζήτησε όλοι οι πελάτες να κοιτάξουν και να φροντίσουν την ασφάλεια των διαβατηρίων και τα διπλώματα αυτοκινήτων. Ξέρεις, το δίπλωμα όπως γνωρίζουμε όλοι αυτοκινήτου στην Αυστραλία είναι και ταυτότητα. Δουλεύει, έχει δύο χρήσεις. Δεν υπάρχει ξεχωριστή ταυτότητα στην Αυστραλία, αλλά το διαβατήριο, εφόσον έχουν σκανάρι στα ξενοδοχεία, ξέρεις, ζητάνε για ασφάλεια το διαβατήριο ή το δίπλωμα. Τα έχουν σκανάρι, τα κρατάνε σε κάποιο ηλεκτρονικό αρχείο. Έλα που από τον Ιούνιο πέρσι υπήρχαν άτομα που μπαίνανε κρυφά και κάνανε υποκλόπες και μέχρι πρόσφατα δεν είχε εντοπιστεί το θέμα αυτό. Τώρα θα μου πεις, για πόσα άτομα είναι τόσο μεγάλο θέμα, Μιχάλη, που σχολιάζεις? Κοντεύει στα 2 εκατομμύρια άτομα, 1,9 εκατομμύριους πελάτες παγκοσμίως έπεσαν θύμα στις πιθανόν υποκλοπές. Η Quest όμως δήλωσε, τώρα για να το μπαλώσει λίγο το θέμα, ότι ήταν πρόσβαση σε περίπου 105.000 διαβατήρια και διπλώματα ταυτόχρονα, και αυτά που σκανάραμε μπορεί και όχι, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Ως αποτέλεσμα όμως η ασφάλειά μας ηλεκτρονικά δεν κρατιέται στα μέτρα που περιμέναμε πλέον.

0: Αναστασία. Και με αυτό ξεκίνησε και με αυτό έκλεισε.
1: Λοιπόν, ρυθμός.com.au. Μπείτε να διαβάσετε και τα πιο τελευταία νέα. Άκου να δεις με τον Γιώργο Τζανόπουλο
0: και τον Μιχάλη Προφύρη.
1: Λοιπόν, διαβάζω σύμφωνα με την ιστοσελίδα Greek Reporter, παρακαλώ. Και θα το διαβάσω στα αγγλικά για να το εμπεδώσουν ορισμένοι αγγλόφωνοι, ότι το time out, το ξέρεις το περιοδικό,
0: ναι.
1: Πάλι στην πρώτη θέση, πιο κατοικήσιμη πόλη στον κόσμο είναι η Μελβούρνη. Αν και δεν συμφωνώ με την έρευνα που κάνανε, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια στη Μελβούρνη για άλλη μια φορά. Εντάξει, για να δούμε πόσο κατοικήσιμη είναι. Φτάνω όμως στην τρίτη θέση. Αυτό αξίζει να αναφέρουμε, γιατί θα μου πεις Greek Reporter, γιατί γράφει Time Out has named Athens, την περιοχή νέος κόσμος, the third coolest neighborhood in the world. Δηλαδή πόσο in, πόσο sick, όπως λέμε, chic σαν περιοχή, είναι η περιοχή του νέου κόσμου στην Αθήνα. The Athens district ranks behind Jongo and Seoul. It is also the highest ranked European neighborhood in this year's global list. Συγχαρητήρια στην περιοχή νέου κόσμου. Αν και θα ήθελα να ξέρω με τι κριτήρια διαλέγουν, ξέρεις, γιατί κάποιοι ψηφίζουν, αλλά υπάρχουν κριτήρια όταν διαλέγουν ποιες είναι οι πιο κατοικήσιμες, οι πιο chic, όπως αποκάλεσαν νωρίτερα, οι πιο demek περιοχές. Βέβαια δεν το παίρνουμε από εκεί, ούτε το χαλάμε. Συγχαρητήρια στους κατοίκους και γενικότερα στους επιχειρηματίες που κάνουν το νέο κόσμο της Αθήνας να είναι από τις πιο ωραίες περιοχές στην Ελλάδα.

0: σκηνές, λέει, Gotham City στη Βρετανία. Λέει, μια σκηνή βγαλμένη από, από την Gotham City εκτελήθηκε στην πραγματικότητα στο Norwich της Βρετανίας το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν ένας άντρας ντυμένος Batman κυνήγησε έναν κλέφτη τσάντας. Την πήρε πίσω και την παρέδωσε στην ιδιοκτήτριά της. Ο 25χρονος Sonny Mason βρισκόταν σε πάρτι μας και ενός φίλου του, φορώντας τη στολή του Batman, όταν είδε να αρπάζουν μια τσάντα μετά από καυγά στην ουρά για ένα νυχτερινό κέντρο της πόλης. Στην καταδίωξη συμμετείχαν μαζί με τον Mason και άλλα άτομα ντυμένα ως χαρακτήρες κόμιξ, όπως ο Mr. Fantastic από τους Fantastic Four και η Poison Ivy, επίσης χαρακτήρας από το περιβάλλον του Batman. Okay. Στη διαδρομή τους ειδοποίησαν μια ομάδα αστυνομικών προτού προλάβουν να φτάσουν τον ύποπτο. Ωστόσο, ο ύποπτος δεν είχε πλέον την τσάντα στην κατοχή του. Τελικά η τσάντα εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 300 μέτρων από το σημείο όπου είχε κλαπεί, πάνω σε ένα ψηλό τοίχο από πυρητόλιθο που περιβάλλει τον καθεδρικό ναό του Norwich. Ήταν ο Mason, ντυμένος ακόμη με τη στολή του Batman, που σκαρφάλωσε στον τοίχο και την ανέκτησε. Στη συνέχεια επέστρεψε την τσάντα στην ιδιοκτήτριά της με όλα τα αντικείμενα στο εσωτερικό της ανέπαφα. Σε ανάρτηση του για το συμβάν έγραψε: «Ενώ βγήκαμε λέει, έξω για τα γενέθλια ενός φίλου, κάποιος άρπαξε την τσάντα μιας κοπέλας για ένα πακέτο τσιγάρα από κακία. Εγώ ως Batman, μαζί με την Poison Ivy και τον Mr. Fantastic και διάφορους άλλους ήρωες, τον κυνηγήσαμε». Μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων SWNS, ο Mason, ο οποίος κατάγεται από το Λονδίο και εργάζεται σε καφετέρια, δήλωσε: «Ελπίζω να μπορέσω να εμπνεύσω τους ανθρώπους να μοιάζουν λίγο περισσότερο στον Batman. Όχι τόσο στο να τρέχουν στο σκοτάδι φορώντας στολή, αλλά στο να βοηθούν τους άλλους. Δεν περίμενα ότι θα κατέληγα να σκαρφαλώνω σε τείχους. Όλοι χρειάζονται λίγο Batman μέσα τους. Πρέπει να είσαι θαραλέος, τολμηρός και ευγενικός. Ελπίζω ότι και οι υπόλοιποι θα έκαναν το ίδιο, είτε φορούν κάπα και μάσκα, είτε όχι», πρόσθεσε. Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Norfolk δήλωσε: «Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολίες ρουτίνα στη νυχτερινή ζώνη του Norwich δέχτηκαν προσέγγιση από πολίτη, ο οποίος ζήτησε βοήθεια για τον εντοπισμό μιας χαμένης τσάντας. Μετά από έρευνες στο σημείο, η τσάντα εντοπίστηκε με όλα τα περιεχόμενα της άθικτα και στη συνέχεια επιστράφηκε στην ιδιοκτήτριά της». Μάλιστα. Αυτά από
1: τον Batman, ο Batman.
0: Αυτά από τον Gotham City.
1: Δεν πάμε καλά.
0: Δεν πάμε καθόλου καλά, Μιχάλη. Νίκος Κουρκούλης, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ.

0: και επιστρέφουμε.
1: Και από Δευτέρα.
0: Από Δευτέρα.
1: Από την Τρίτη. Ναι. Και πάει λέγοντας. Λοιπόν, διαβάζω από την Καθημερινή το επόμενο θέμα. Και μάλιστα το αγγλικό ένθετο. Στο κομμάτι οικονομία και ενδιαφέρον, λέει Great Growth Still Outperforms Europe. Δηλαδή ανάπτυξη στην Ελλάδα οικονομική που ξεπερνάει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με την Morningstar DBRS, η Ελλάδα οικονομικά έχει ξεπεράσει τις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης, δηλαδή τη Γαλλία, τη Γερμανία, Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο φέτος στην ανάπτυξή τους ήταν 0,5%, ενώ στην Ελλάδα προβλέπεται από φέτος μέχρι του χρόνου 1,8%. Βέβαια, να το σχολιάσουμε και αυτό, γιατί σήμερα το πρωί άκουγα και το Στράτο και το Πάγκαλο όλοι να λένε, και πολλοί που θα έρθουν πίσω και πολλοί που μας μιλάνε από Ελλάδα, ότι όλα έχουν ακριβήνει. Και βέβαια το ΦΠΑ δεν βοηθάει. Χτυπάει, κοπανάει εκεί πέρα, χρεώνει τον κόσμο, ό,τι να...
0: Γιατί και εδώ δεν έχουν ακριβήνει, ρε Μιχάλη, τα πάντα.
1: Στην Ελλάδα εσύ πέρσι τα βρήκες ακριβά?
0: Εντάξει, σε μερικά μέρη. Εξαρτάται που πας.
1: Να μην συγκρίνουμε με εδώ πέρα, αλλά...
0: Μα εξαρτάται που πας κιόλας, έτσι.
1: Ναι.
0: Άλλες τιμές στη Μύκονο, άλλες τιμές στην Αθήνα, έτσι. Όχι.
1: Όχι, έχεις κάποιο δίκιο.
0: Άλλες τιμές στην Κρήτη, δηλαδή πάλι καλά, το νερό είναι το ίδιο παντού.
1: Ναι.
0: Όχι σαν εδώ.
1: Ναι, ανάλογα που θα πας.
0: Που θα πας, ναι. Ναι.
1: Η ερώτηση μου είναι ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχει 8,3% ανεργία. Άραγε, πώς προβλέπετε να αναπτυχθεί άλλο τόσο οικονομικά η χώρα, και ότι θα μειωθεί, υπολογίζουν, στα 7,8 το χρόνο. Τόσο ανάπτυξη έχει η Ελλάδα οικονομικά. Αν έχει ακριβήνει ο κόστος ζωής, εγώ προβλέπω το άλλο. Ο άλλος να λέει δεν μαμιέται η Αθήνα, πάω εγώ στο χωριό μου. Φεύγω από τη Θεσσαλονίκη, πάλι δεν θα πάω. Πάω Χαλκιδική, θα πάω αυτό. Θα αρχίσουν να κάνουν μικρότερες διακοπές επίσης το καλοκαίρι. Τον Αύγουστο προς Σεπτέμβρη, πώς κάνουν τις διακοπές και αδειάζουν οι πόλεις και πηγαίνουν στα χωριά. Τα πανηγύρια θα γίνονται πάλι μέσα στην πόλη, όπως βλέπω.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Άστα, Μιχάλη.
1: Ιδιαίτερη η έρευνα της Καθημερινής που δημοσίευσε. Αλλά νομίζω ότι η Ελλάδα ότι λέει ότι ανταπεξέλθεται από την οικονομική κρίση δεν ανταποκρίνεται με τις απόψεις που έχει η πλειοψηφία του λαού και στην Ελλάδα και έξω από Ελλάδα. Έτσι, μάτια μου.
0: Μάτια μου.

0: Αχ μάτια μου, η Αλέξια. Τι απέγινε η Αλέξια?
1: Δεν ξέρω, ξέρει. Δεν ξέρω.
0: Δεν τη φέρνουμε στα τίποδες.
1: Εδώ και τη Μαντώ έχουμε καιρό να ακούσουμε.
0: Η Μαντώ είναι ενεργή, είναι... την έχω δει, κάνει κάτι 90's parties με τον Μπίγαλη, την Πολίνα και τη Βόσου.
1: Τι λες, ε?
0: Συνέχεια, δεν τους βλέπεις online ή δε...
1: Δεν ακολουθώ.
0: Δεν ακολουθείς.
1: Για να το λέω εγώ. Κάτι δεν ξέρω.
0: Ήτανε και στα 30 χρόνια του Ρέμου guest star.
1: Ναι.
0: Μαζί με την Γαρμπή.
1: Α, μάλιστα.
0: Και τους γύφτους King, Gypsy Kings. Sorry.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε επιλέξει να μην, για να κλείσουμε και την εκπομπή,
0: ναι, ναι, ναι,
1: να μην σχολιάσουμε τις τελευταίες εξελίξεις, γιατί μας έχετε ρωτήσει αν μπορούμε, αλλά δεν θα. Επιλέγω εγώ και εσύ Γιώργο να μην σχολιάσουμε μέχρι να έχουμε...
0: Για το Μαζονάκι.
1: Ναι.
0: Αυτό θα συνεχίσει, έχει ακόμα, έχει δρόμο.
1: Ναι, έχει δρόμο το σενάριο.
0: Το θέμα είναι ότι online βλέπεις ο καθένας είναι δικαστής. Έχει κάνει...
1: Θα βρούμε...
0: Τέλος πάντων.
1: Κοίτα, στο τέλος θα μάθουμε μια ιστορία την οποία με αυτή θα πάμε εδώ. Τοξικολογικές, όλα τα τεστ...
0: Το θέμα είναι να σταματήσει όλο αυτό και να μην ξαναγίνει. Γιατί άμα δεν γινόταν, δεν ήταν ο Μαζονάκης, ήταν ο Γιάννης από δίπλα, ας πούμε, ούτε καν θα ξέραμε για αυτό το θέμα.
1: Χάσαμε κάποιον. Έτσι. Το θέμα είναι να μην χάσουμε κι άλλους. Σωστά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ζητώ πολλά να πω πολλά συγγνώμη σε όλους σας που μας ακούτε αυτή τη στιγμή για τα τεχνικά θέματα που είχαμε απόψε στην εκπομπή μας. Συνήθως δεν έχουμε ρε Στράτο Γκαντέμι. Όχι, δεν όχι. Όλα θα εντοπιστούν, όλα θα φτιαχτούν. Το είπε και ο Στράτος το πρωί στο ραδιόφωνο ότι όλα θα φτιαχτούν. Την επόμενη εβδομάδα όμως θα είμαστε πού αλλού, εδώ στην παρέα του Ρυθμού.

0: κουρά να φύγουμε.
1: Εδώ φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη, την ίδια πάντα ώρα, εδώ στο Ρυθμό.
0: Από τον Γιώργο Τζανόπουλο
1: και τον Μιχάλη Προφύρη,
0: ευχές για μια ευχάριστη βραδιά.
1: Good night.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένα

0: Ρότς γάμος εκτός ελέγχου. Ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
5: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
6: Hey, this is Lee, I'm back.
1: Ο Λία Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
6: Επιστρέφω πάλι μαζί σας κάθε Σάββατο απόγευμα.
7: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.
8: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Μην πας πουθενά.
2: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
3: Όμορφο που είναι το χαμόγελο σου. Τα αρώμα που έχεις πάνω στο λαιμό σου.
4: Ρυθμός Radio.
2: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
5: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
1: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
5: Έχασες κάποιο interview?
1: Κανένα πρόβλημα.
5: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
1: Hey, this is Lee, I'm back.
0: Ο Λι Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
1: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
0: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio. Yes, sir.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Άδειες ημέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά γίναν τα καθημερινά.

θέλω να μείνω παιδί ακόμα. Θέλω να μείνω παιδί ακόμα. Στην καρδιά και στην ψυχή, αφού δεν

0: μας μη μιλάμε πια.
1: Χρόνια μας πολλά.
2: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ρυθμός Radio.
2: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
1: Hey, this is Lee, I'm back.
0: Ο Λία Ανδρικόπουλος επιστρέφει γεμάτος ενέργεια και διάθεση να κάνει τα απογεύματα του Σαββάτου σας ακόμα πιο ωραία. This is Lee, κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα.
1: Επιστρέφω πάλι μαζί σας, κάθε Σάββατο απόγευμα.
0: Πρεμιέρα 3 Οκτωβρίου.

το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

και σε θέλω. Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μου.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης, που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως τον brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη. Ακού.

Μπες τώρα στο rythmus.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rythmus Radio. Rythmus Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Μολόκλεϊ.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
4: Το Meet me σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-888-55.
5: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
6: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
7: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03-95-68-58-58.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
9: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
9: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
4: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
8: Όποτε θες.
4: Αυτή τη φωνή τη θυμάστε?
10: Hey, hey, hey, hey. This

0: Ρυθμός Radio.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.
2: Περνάς καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά. Κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

Ξυπνάς καλά, βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά.

0: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Greggio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: και σε θέλω.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ελληνική κοινότητα Μελβούρνης παρουσιάζει το 31ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου με ένα ξεχωριστό πρόγραμμα ελληνικών ταινιών και ντοκιμαντέρ σε περισσότερες αίθουσες στη Μελβούρνη. Και φέτος το φεστιβάλ ανοίγει με την ξεκαρδιστική κωμωδία «Φίλοι για πάντα». Ένας γάμος εκτός ελέγχου, ένα ταξίδι στην Κρήτη, παρεξηγήσεις, οικογενειακές εντάσεις και φίλοι που προσπαθούν να βοηθήσουν και καταλήγουν σε απίστευτες καταστάσεις. 31ο Ελληνικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου από 13 έως 25 Οκτωβρίου. Για πρόγραμμα και εισιτήρια επισκεφτείτε το greekfilmfestival.com.au.
1: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Τι καλό τρώτε?
2: Α, τρώω ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Van Gogh, Picasso, Dalí, Da Vinci, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα τους εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λάμπ. Δεν έχεις ξαναφάει, δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
3: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
6: Αρκετά.
5: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
6: Αρκετά.
5: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
6: Αρκετά.
5: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
5: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
7: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
5: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
9: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
9: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.